Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Τέσσερις ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

us like you said it would be. Life goes easy on me. Most

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

But you run and never look back. Would you crack

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Magic. Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 16 του μηνός. Καλημέρα, George.
1: Γεια σου, George.
0: Καλημέρα, Ιουάννα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα σε όλους εσάς, παιδιά. Συγγνώμη και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θέλω να πω και χρόνια πολλά στο γιο μου. Πέτυχε γενέθλια σήμερα,
1: το
0: μεγάλο.
1: Χαίρεσαι, να το καμαρώνει.
0: Και είναι και μακριά, να το πω. Ελπίζω να ακούει μπα.
1: Σιγά μην ακούει τέτοια ώρα το παιδί. Φοιτητής είναι.
0: Φοιτητής και να έχει σηκωθεί τέτοια ώρα που
1: κλείεται.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Και καλημέρα και σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει από πάρα πολύ νωρίς και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Είμαστε στις τελευταίες μέρες των διδήμων.
1: Ναι.
0: Είμαστε στις τελευταίες μέρες.
1: Το τελευταίο δεκαήμερο.
0: Ναι,
1: το τελευταίο. Έχει γύρω στις 22, δεν αλλάζει. Έχουν λίγες μέρες ακόμα.
0: Αυτό λέω. Είναι τελευταίες μέρες, είναι το τελευταίο δεκαήμερο των διδήμων. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους τους διδήμους που εντάξει κάνατε τα γενέθλιά σας.
1: Ευχαριστηθήκατε.
0: Να περάσουμε και στους επόμενους.
1: Η καρκίνη, να ετοιμάζονται παρακαλώ.
0: Όχι τίποτα άλλο, γιατί περιμένουν και οι παραεπόμενοι.
1: Καλιοντάρια.
0: Καλιοντάρια.
1: Και μετά οι παρμένοι.
0: Εμείς οι καλοκαιρινοί τύποι, κατάλαβες τώρα. Εμείς είμαστε τα παιδιά του καλοκαιριού. Τώρα τι να συζητάμε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Εννοείται ότι και σήμερα έχουμε φέρει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε φέρει ταξίδια, έχουμε φέρει διαγωνισμούς, έχουμε φέρει δώρα, έχουμε φέρει και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και γενέθλια σήμερα.
0: Και γενέθλια, ναι. Κερνάω κανονικά, κεράσω μετά.
1: Κεράσει ποτό.
0: Κεράσει η στέβια. Μετά, κεράσει ό,τι βρω στέβια. Γιατί για κάτι άλλο δεν είμαστε εν ώψη του καλοκαιριού. Εντάξει, δεν γίνεται εμείς που είμαστε οι εκπρόσωποι του καλοκαιριού να σκάσουμε σημαδούρες παραλίες. Δεν γίνεται. Λοιπόν, οπότε μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5 η Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

0: Λοιπόν, η Ιωάννα, ξεσκεφτόμουν ότι δεν θα ξαναγκρινιάξω, δεν θα ξαναπώ για το, καλοκαίρι, το καλοκαίρι, λέω. Για το καλοκαίρι. Δεν θα ξαναπώ ότι το μυαλό έχει φύγει, αλλά το κορμί είναι εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί να σου πω κάτι, τα βάλα κάτω χτες και λέω: έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας. Δεν είναι λίγος ο καιρός.
1: Σιγά καλά που έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας.
0: Έτσι, μέχρι τον Αύγουστο.
1: Ένα μήνα και κάτι.
0: Τέλη Ιουλίου.
1: Ένα μήνα και κάτι.
0: Εντάξει, είναι
1: μέρες. Πόσο γρήγορα περνάει.
0: Καλά, το ξέρω, ναι, αλλά είναι μέρες.
1: Οδηγεί αυτή η κουβέντα, δεν φοβάμαι να ρωτήσω τι έχει στο μυαλό σου.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είπα απλά να μην ξαναγκρινιάξω άλλο, γιατί να σου πω κάτι, θα το απολαύσω έτσι όπως είναι, δεν θα πω κουβέντα.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω, κουρασμένος, ξεκουρασμένος, το κορμί μπορεί να μην μπορεί να πάρει τα πάνω του.
1: Ναι.
0: Το μυαλό καλά, εντάξει, δεν το συζητώ, δεν ξέρω τι χρειάζεται.
1: Κολυμπάει στη θάλασσα ήδη.
0: Είναι ήδη στην παράλια. Αλλά είπα εντάξει, θα το πάρουμε χαλαρά. Ευτυχώς έχουμε και το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, οπότε θα ετοιμάσουμε και ταξίδια πάρα πολύ ωραία για να περάσετε υπέροχα.
1: Για εσάς, όχι για εμάς.
0: Για εσάς, ναι. Εμείς δεν
1: αυτό
0: πρέπει.
1: Πάλι, δηλαδή.
0: Μωρέ, να σου πω κάτι. Τώρα, εμείς κανονικά πρέπει να φύγουμε να πάμε να κάνουμε εκπομπή από κάπου εκτός.
1: Α, τι ωραία τα λες.
0: Εγώ θα ήθελα.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να πάμε να κάνουμε μια εκπομπή, ένα διήμερο, ξέρω εγώ, να είμαστε εκτός και να κάνουμε εκπομπή από εκεί.
1: Καλά, τα λες. Θα ερχόμουν αν με καλούσες.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Μα και τον Γιώργο, το έχω πει, να τον πάρουμε και τον Γιώργο.
1: Ναι,
0: θα πάμε μαζί να κάνουμε εκπομπή από κάπου, ρε παιδί μου, να πάμε σε ένα μέρος έτσι ωραίο παραθαλάσσιο αυτό.
1: Έλα να πάμε σε ένα μέρος. Άνθρωπος να μην υπάρχει.
0: Μπράβο,
1: ούτε νέος,
0: ούτε γέρος.
1: Μόνο να είμαστε μονάχοι. Οι τρεις μας.
0: Οι τρεις μας, έτσι. Να κάνουμε τα μπάνια μας, τις βουτιές μας. Αχ, ωραία θα ήταν. Ωραία θα ήταν. Και μάλιστα το συζητάμε τόσο καιρό το μεταξύ και δεν το έχουμε κάνει. Κανονικά πρέπει να το είχαμε κάνει ήδη. Ήδη έπρεπε να είχαμε πάει, αλλά μπα φορητώσουμε με τόσα τρεχάματα. Δεν το συζητώ. Φαντάζομαι.
1: Μόνο σου τα λες, μόνο σου απαντάς, γιατί έτσι είναι τα πράγματα.
0: Γιατί σκέφτομαι ότι όλοι θέλουν να την κάνουν. Όλοι θέλουν να φύγουν. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι, κάποιοι που είναι τυχεροί, την κάνουν. Την έχουν κάνει. Είδαμε, ακούσαμε και φίλους ακροατές που έχουν κάνει τα τριημεράκια τους. Απλά, ρε παιδί μου, είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις που λες και στο τέλος το αφήνεις στον αέρα.
1: Ναι, δεν θα έπρεπε κανονικά
0: εγώ να κλείσω μικρόφωνο τώρα και να πω: πάω να κάνω μια βουτιά και έρχομαι σε λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε εσύ να λες: ω, βλέπω το Γιώργο και τον Δημήτρη και έχουν πάει τόσο βαθιά που μάλλον δίπλα τους πρέπει να είναι μια καρέτα-καρέτα.
1: Μάλιστα.
0: Ένας χαρχαρίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι,
1: θα έπρεπε.
0: Καρέτα-καρέτα.
1: Όχι, χαρχαρίας. Είδες που βρήκανε πάλι στην Κόρινθο ένας που κολυμπούσε χαρχαρίας έξω-έξω.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα με τις καρχαρίες. Δηλαδή, οι καρχαρίες έχουν έρθει. Τα άλλα, τα βρωμόψαρα έχουν έρθει. Πώς θα λένε τα άλλα.
1: Στη σήμη μου. Οι μέδουσες.
0: Όχι,
1: τα λαγοκέφαλα.
0: Δηλαδή, εντάξει, τι θα μας βρει άλλο. Και μέδουσες.
1: Εν τω μεταξύ, διάβασα τις προάλλες μια ανάρτηση κάπου στο Facebook, νομίζω, που έλεγε τι να κάνετε σε περίπτωση που σας δαγκώσει ο λαγοκέφαλος.
0: Βάλτε τα κλάματα.
1: Έλεγα, γιατί. Απομακρυνθείτε. Και μάλιστα λέει, αν τον δείτε πουθενά στη θάλασσα, να
0: φύγετε.
1: Ναι,
0: φύγετε μακριά. Γιώργο, σου έχει τύχει κανένα λαγοκέφαλο στη θάλασσα?
1: Δεν
0: σου λέει. Σου λέει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και στα δίχτυα των ψαράδων. Και οι ψαράδες γενικότερα επιδοτούνται με 6 ευρώ. Το κιλό, αν πιάσουν οι δέντες και τους βγάζουν έξω.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, έχει επιδότηση να ξέρεις που τρέχει. Αλλά εντάξει, τους κάνουν μεγάλη ζημιά των ανθρώπων, τώρα δεν το συζητώ. Δεν μας νοιάζει όμως εμάς αυτά, δεν μας νοιάζουν καθόλου. Εμείς διακοπές θέλουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μας ενδιαφέρει. Αν δεν πανάχει και λαγοπόδαρα, δεν μας πειράζει καθόλου. δεν
1: με νοιάζει. Μας πειράζει, γιατί λίγο στη θαλασσίτσα δεν θα μπούμε.
0: Θα βρέξω το μουτράκι.
1: Ξέρεις, είδες πως σου έλεγα πόσα ψάρια είδα. Ζαργάνες να κολυμπάνε.
0: Μου έδειξε, παιδιά, η Ιωάννα βιντεάκι από τη Σίμη που ήταν οι ζαργάνες έξω-έξω. Πόσο εντυπωσιακό ήταν αυτό.
1: Και οι κατσίκες ήταν στη
0: Ιστορία. Και όλα μαζί. Όλο το ζωικό βασίλειο.
1: Νομίζω πραγματικά ότι είχαμε πάει σε ζωολογικό κήπο.
0: Δηλαδή, οι ζαργάνες από εδώ, κατσίκια απ' έξω.
1: Και σουπιά, μια με σουπιά. Σουπιά, να με το συμπάθειο.
0: Μην δείχνει τώρα. Δεν ήταν τόσο μεγάλη σουπιά, εσύ την είδε τόσο.
1: Που είδα. Όχι, ήταν μεγάλη.
0: Α, ήταν
1: έτσι. Το καφέ.
0: Α, ναι. Δεν ήταν κανένα υποβρύχιο.
1: Ρε παιδί μου, όχι, δεν ήταν. Ήταν μεγάλη η σουπιά και την έπεσε και σε ένα ψάρι και το δάγκασε, το φαγε.
0: Αλήθεια λες.
1: Τι καλέ σου λέω, μπροστά στα μάτια
0: μου.
1: Και μάλιστα εκείνη την ώρα έχω να σου πω ότι δεν μπορούσα να τραβήξω και βίντεο γιατί μίλαγα με το Σωτήρη στο τηλέφωνο.
0: Α, ωραία. Εντάξει. Εδώ πέρα χάσαμε το αποκλειστικό, τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Σουπιά, έφαγε ψαράκι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μπορείτε να μα
1: πείτε. Λέγαμε,
0: λέγαμε ότι, ρε παιδί μου, ναι, ότι περισσότεροι είμαστε στην ίδια φάση.
1: Ναι.
0: Και ότι ναι, μεν θέλουμε να φύγουμε, αλλά έχουμε καιρό μπροστά μα. Και δεν ξέρω αν μπορούμε και προλαβαίνουμε να κάνουμε κανένα τριήμερο. Αν υπάρχει και δυνατότητα. Γιατί να ξέρει ότι.
1: Μονοήμερο, να κάνει καλά είναι.
0: Ναι, ακόμη και όμως και μια εκδρομή να πας έτσι πρωί και να γυρίσεις το βράδυ αξίζει. Και να ξέρετε επίσης ότι και η Αττική έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, στις οποίες μπορείτε να πάτε και οδικώς. Να ξέρετε ότι έχει διαμαντάκια η Αθήνα, που πολλές φορές, η Αττική γενικότερα, που πολλές φορές λέμε: έλα μωρέ, εδώ θα κάνεις μπάνιο. Ναι, παιδιά, έχει μερικές παραλίες, οι οποίες
1: είναι εξαιρετικές.
0: Εξαιρετικές.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, πού κάνετε μπανάκια αυτόν τον καιρό, πού βουτάτε, πού έχετε πάει για μπάνιο, πού έχετε βουτήξει, έχετε ρίξει καμιά βουτίτσα, εδώ, εκτός, έχετε κάνει τριήμερο, έχετε κάποια παραλία εδώ κοντινή στην Αθήνα, στην Αττική που πηγαίνετε και το ευχαριστιέστε και κάνετε βουτίτσες μέχρι να φτάσει να φτάσουν
1: η ώρα των διακοπών της άδειας.
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, 694-711-11, περιμένουμε τα δικά σας μηνυματάκια.

0: Όχι, ρε Ιωάννα. Όχι, δεν μου δείξε τη σουπιά. Συγγνώμη, τι να σου πω τώρα. Με ρωτάει τόση ώρα εκτός αέρα, μα δεν σου δείξε τη σουπιά. Δεν σου δείξε τη σουπιά. Όχι, μία τόσο μικρό να σα πιρτόκουτο μου δείξε.
1: Όχι αυτή.
0: Μεγάλη σουπιά, σουπιάρα.
1: Πιο μεγάλη σου λέω, αφού τα χάσα εκείνη.
0: Πάντω αν την άφησε να φύγει αυτή τη σουπιά, επειδή μίλαγε με τον Καραμίτζα, καλή είστε και οι δυο σα.
1: Δεν ήταν λίγο πιο βαθιά, ρε παιδί μου. Την έπεσε το ψάρι, σου λέω, έκανε επαφλασμό μεγάλο.
0: Και γιατί δεν φώναξε τον Καραμίτζα να βουτήξει να πιάσει τη σουπιά και να βγει έξω.
1: Δεν έφτανε.
0: Δεν προλάβανε.
1: Σωτηράκι.
0: Αν τη πει μωρή βρωμούσα, σου πιάβγες έξω.
1: Σαλαμούρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι λες, πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε και καιρό.
1: Μαμέ.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι αρκετά καλά στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Χωρίς προβλήματα η Κατεχάκη, χωρίς πρόβλημα είναι Μεσογείων και Φυσίας, αλλά και στο κέντρο Βασιλείου Κωνσταντινού και Βασιλής Σοφίας. Λίγη κινησούλα θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους, δεν ξεχνάμε κρανάκι, ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η έντασή τους στα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
7: Λα 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: εδώ είμαστε όλα, στον Love.
1: Ή τίποτα.
0: 97,5. Όλα, όλα. Τι τα θες, δεν τα θες. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Η ώρα έχει πάει 7:51. Ναι. Σας βλέπω πάλι και έχετε πιάσει την κουβέντα εδώ. Εντάξει, με τον Τζόρζ έχετε πιάσει την κουβέντα. Πάλι ναι. Για καλοκαιρινές διακοπές.

0: Μιλάτε πάλι για άσχετα πράγματα. Έχουμε ακόμα δουλίτσα. Έχει δρόμο μπροστά. Εντάξει,
1: παιδάκι μου τώρα, γιατί είσαι τόσο αυστηρό. Εχθές δεν είπες, θα χαλαρώσει.
0: Έτσι θέλω να είμαι αυστηρό. Δηλαδή, συγγνώμη, ή θα είμαι ή δεν θα είμαι. Τι τώρα, ναι. Μην το συζητάς. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Αν δεν αρχίσω και φωνάζω πρωί-πρωί. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω, 16 Ιουνίου του 1816, όπου σαν σήμερα κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Μπάιρον διαβάζει στους συντετιμόνες, γιατί το έχετε κάνει αυτό. Γιατί το έχετε κάνει αυτό.
1: Βου και άπα.
0: Ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν.
1: Ωραία,
0: από τον Λόρδο Μπάιρον.
1: Α, είδες τώρα πως εντυπωσιάστηκες.
0: Μα συγγνώμη.
1: Φανταστικό.
0: Συνδετημόνες και τα αυτά. Τι δηλαδή.
1: Συνδετημόνες.
0: Ναι, εντάξει, ήθελα να σου πω το
1: ερώτημα. Ναι, γιατί τι λέξεις, είναι όμως πολύ εντυπωσιακό είδηση.
0: Αυτό δεν το ήξερα ούτε καν το είχα διαβάσει. Δηλαδή, αυτό.
1: 1884, σαν σήμερα, λειτουργεί στο Coney Island των Ηνωμένων Πολιτειών το πρώτο τρενάκι Λούνα Πάρκ.
0: 1890, σαν σήμερα, γεννιέται ο Άγγλος κωμικός Σταν Λόρεν, μέλος του θρηλυκού διδήμου Χοντρός και Λίγνος.
1: 1911, σαν σήμερα, ιδρύεται η IBM.
0: Γιατί γελάς. 1948, σαν σήμερα, σημειώνεται.
1: Είναι κολλητικό.
0: Ναι, είναι κολλητικό, μας κολλήσει όλους. Σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.
1: Ωραία. 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γνωστός ΓΑΠ. Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. 1961, σαν σήμερα, απαγορεύεται η είσοδος στη Σοβιετική Ένωση στο Ρώσο χορευτή Ρούντολφ Νουρέγεφ.
1: Το 1963, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
0: Δεν μπορούσε να το λήξουμε εδώ.
1: Να σώσουμε τα προσχήματα.
0: Σας βλέπω που γελάτε και λέω εντάξει, απλά μην τα πούμε. Και σας κουράζω. Λοιπόν, 1972 ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του το Μουσείο Jazz Μουσικής στη Νέα Υόρκη.
1: Το 1978 η μεταφορά του musical Grease στη μεγάλη οθόνη κάνει πρεμιέρα στην Αμερική με πρωταγωνιστές φυσικά τον Τζον Τραβόλτα και την Ολίβια Νιούτον Τζον.
0: Και τέλος, σαν σήμερα 1996, η Metallica και το έκτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Load βρίσκονται στην κορυφή των βρετανικών άλμπουμ τσάρτ.
1: Ωραία.
0: Μπράβο σας.
1: Ας πούμε τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Μνημόνιος.
1: Αμάν.
0: Τι, και είναι και του ΓΑΠ σήμερα. Ο Μνημόνιος. Γιορτάζει ο Τείχων, είναι των Αγίων Μνημονίου και Τείχωνος Επισκόπου Αμαθούντος των Θαυματουργών.
1: Ωραία.
0: Και να σας πω τι είναι: Παγκόσμια ημέρα λαχανικών.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα θαλάσσιας χελώνας. Παγκόσμια ημέρα καταράκτη.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια. Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Έχει και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και είναι και η Διεθνής ημέρα παιδιών Αφρικής. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Καταλάβατε τι καταλάβατε.
1: Ό,τι πιάσατε.
0: Αυτά έχει η σημερινή ημέρα. Δεν έχουμε άλλα. Αυτά μέχρι εδώ. Είσαι στο Love 97,5. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Καλό πρωινό σε όλους, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές για όσους φεύγετε, για άλλους είναι πολύ νωρίς, για άλλους πλησιάζει η ώρα, είναι πάρα πολύ κοντά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Και να σου πω και κάτι, από ό,τι βλέπω και την πόλη, έτσι που βλέπω και η ώρα έχει πάει 8, ψηλό χαλαρά είναι τα πράγματα. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο, το πρωινό πρόγραμμα είσαστε λίγο πιο χαλαροί από ό,τι ήσασταν πριν από λίγο καιρό.
1: Έχουν τελειώσει και τα σχολεία τώρα.
0: Ναι, τώρα τελείωσε.
1: Αυτό, δηλαδή μπορεί να ξυπνήσει και λίγο πιο αργά.
0: Το
1: αν η δουλειά σου είναι πιο αργά.
0: Δεν είναι ανάγκη να σκοθεί, να ετοιμάσει.
1: Ναι,
0: είναι λίγο πιο χαλαρά. Μια και τα λέω όμως, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Ο καιρός θα είναι καλός αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, εμείς είμαστε καλά, γιατί έβλεπα στα βόρεια ότι. Στη Βόρεια Ελλάδα, ότι είναι ψιλοδύσκολα τα πράγματα. Πάλι μία βροχές, μία έτσι, μία αλλιώς. Ναι.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Γενικά η Κατεχάκη είναι αρκετά καλά, χωρίς προβλήματα είναι η Κηφισίας, έτσι μικρά μποτιλιαρίσματα αναδιαστήματα στην άνοδο μέχρι το ύψος του Καλανδρίου. Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας είναι μια χαρά, χωρίς προβλήματα είναι η παραλιακή. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα και λίγο θα δυσκολευτείτε αυτά που σας έλεγα και νωρίτερα το πρωί από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η έντασή τους μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,28 μέχρι 2,49 ευρώ λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι,
6: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
10: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μποντζόρνο, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχουν σταματήσει να συζητάνε για διακοπές εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν σταματήσει. Δεν έχουν σταματήσει. Όλη την ώρα συζητάνε. Τι εκείνο, εκεί, εκεί, έχει πάει, αυτό έχει κάνει. Όλα δεν σας έχει πιάσει αυτές τις μέρες. Δηλαδή με το που μπήκε αυτός ο Ιούνιος. Δηλαδή...
1: Έχει τελειώσει η ιστορία.
0: Καλά, το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει.
1: Ναι, τώρα τι να συζητάμε δηλαδή.
0: Λοιπόν, να σας πω κι εγώ κάτι τώρα για τις διακοπές. Λοιπόν, έβλεπα. Που βέβαια για τους τουρίστες που ερχόντουσαν από το εξωτερικό αυτό γίνεται πολλά χρόνια, αλλά έβλεπα ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ και για τους Έλληνες, παιδιά, ο αγροτουρισμός.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, κάποτε, δηλαδή ο Έλληνας σου λέγε, συγγνώμη, θα πάω διακοπές εγώ να πάω στο χωράφι, να πηγαίνω στο χωράφι, να κάθομαι να βλέπω και τα μπέλια και τα λοιπά και τα φρούτα και τα λαχανικά και τα λοιπά.
1: Και τις πιπεριές και τις ντομάτες.
0: Ναι, και να κάθομαι να μαζεύω για να πάω να φάω. Mm. Αυτά άστα να τα κάνουν οι τουρίστες. Κατάλαβες και τα αφήνανε στους ξένους. Και ερχόντουσαν πάρα πολλοί ξένοι, ο οποίος ερχόταν ο άλλος, ξέρω εγώ, από το Όσλο, ερχόταν από την Νίρεμβεργη, ερχόταν από διάφορα μέρη της Ευρώπης, από την Αμερική, από εδώ, από εκεί και πηγαίνανε στα χωράφια και συνεχίζουν και πηγαίνουν γιατί είναι ένα πολύ ωραίο, δηλαδή είναι δημοφιλής σαν τρόπος
1: δραστηριότητα γενικότερα.
0: Ναι, διακοπών, ρε παιδί μου. Όπως στον αγροτουρισμό, τι κάνεις ουσιαστικά, κάνεις διαμονή σε παραδοσιακούς ξενώνες και έχεις και συμμετοχή στις αγροτικές εργασίες, στα μαζέματα κτλ.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ο Έλληνας δεν το δέχονται ποτέ.
1: Ναι,
0: οι ξένοι το κάνανε.
1: Ναι.
0: Και με χαρά.
1: Μάλιστα. Και εξακολουθούν να το κάνουν με χαρά, γιατί πραγματικά δεν είναι κάτι που το ξέρουν και το ζουν στην καθημερινότητά τους και έχουν γνώση αυτού.
0: Ναι, γιατί εμείς είμαστε στην πόλη, είμαστε όλη την ημέρα που πιάνουμε τα σταφύλια.
1: Όχι, αλλά έχουμε, ρε παιδί μου, γνώση. Ακούμε από τους παππούδες, από τους θείους.
0: Άλλο το ακούμε και άλλο το ζω.
1: Εντάξει, μπορεί να το έχεις ζήσει σε πιο μικρή ηλικία. Αλλά τώρα μεγαλώνοντας, όταν ερχόμαστε κι εμείς και γινόμαστε 80s, 90s, που μεγαλώσαμε λιγάκι, μας φαίνεται τώρα διαφορετικά.
0: Δεν ξέρεις ότι κάνεις λάθος αυτό. Ότι κάνεις λάθος ότι παιδιά που έβλεπα στην έρευνα, παιδιά που είναι 25 και 30 χρονών, που κάνουν εναλλακτικές διακοπές και πηγαίνουν και μαζεύουν και διάφορα και τους αρέσει πάρα πολύ το από τη γη στο πιάτο. Από τη γη στη σελήνη. 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Όχι, σου λέει, τα νέα παιδιά γουστάρουν πάρα πολύ αγροτουρισμό.
1: Γιατί πολύ γι' αυτό.
0: Τους αρέσει πάρα πολύ να συμμετέχουν σε όλο αυτό και τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα το ότι μαζεύω κάτι από τον κήπο και το χώνω στο τραπέζι και το τρώω. Το
1: γιατί
0: τσακίζω.
1: Πραγματικά υπάρχει κάτι καλύτερο να πας να κόψεις την ντομάτα,
0: καλά,
1: το αγγουράκι και την πιπεριά, να φτιάξεις μια σαλάτα σαν αυτές που δεν έχεις ξαναφάει ποτέ. Γιατί τέτοιο άρωμα δεν θα βρεις πουθενά και τέτοια γεύση.
0: Αλλά σε βλέπω για αγροτουρισμό κοντά είσαι. Το έκανες, εντάξει, παιδιά.
1: Με τρέλα.
0: Μα το έβλεπα στην έρευνα αυτή που διάβαζα, έλεγε αυτό ότι πόσο έχει αλλάξει. Ότι οι Έλληνες γενικότερα δεν είμαστε σε αυτό, ρε παιδί μου, επειδή ήμασταν μεγαλωμένοι σε χωράφια, σε χωριά κτλ. Όταν λες να πάω διακοπές, δεν εννοούσες αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα σου λέει ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Και διότι πολύ ο κόσμος έχει χαθεί από τη φύση, είναι στις μεγάλες πόλεις. Και τώρα ξαφνικά συμμετέχουν ακόμα και τα πιο νέα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Θέλουν να ζήσουν όλη αυτή τη διαδικασία του πώς παράγεται ένα προϊόν.
1: Πώς το φροντίζεις, ένα φυτό.
0: Πώς το καλλιεργείς, πότε το μαζεύεις, πώς έρχεται από την παραγωγή στο πιάτο σου, το να ετοιμάσεις το φαγητό σου κτλ. Και σου λέει προτιμάνε πάρα πολύ,
1: πολύ
0: να το
1: ωραία.
0: Κάνουν αυτό. Επίσης να ξέρεις κάτι που εμείς το κάνουμε ασυνείδητα, αλλά αυτό συμβαίνει. Πάρα πολύ μεγάλη διάδοση έχει πλέον ο foodie tours.
1: Α,
0: foodie tours.
1: Αυτό θα είχαμε διαπρέψει.
0: Ναι.
1: Το κάνουμε και τώρα, χωρίς να μας το πούνε.
0: Αυτό δεν μας προχωρήσει. Εμείς πάντα για φαγητό δεν λέμε. Δεν λέγαμε χτες ότι όπου και να πάμε, λέμε έχουμε μια ταβέρνα, έχουμε ένα τέτοιο.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, εδώ σου λέει κάνεις πάρα πολλοί κόσμος κάνει γαστρονομικό και τουρισμό.
1: Ναι.
0: Κάνει όσον αφορά την γαστρονομία και το κρασί.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολλοί ταξιδεύουν για τουρισμό.
1: Ναι.
0: Αλλά σου λέει αυτό με τη γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων, παρακολούθηση μαθημάτων μαγειρικής από ντόπιου σεφ και street food tours, παίζει πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ ταξιδεύουν για αυτόν τον λόγο. Για να πάνε να φάνε. Κατάλαβες. Που εμείς το κάναμε χρόνια.
1: Καλέ, ναι.
0: Και δεν το λέγαμε foodie tours, λέγαμε απλά πάμε διακοπές.
1: Ναι.
0: Και το διακοπές
1: τώρα θα το λέμε και εμείς foodie tours.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι κάναμε ένα foodie tour.
0: Γιατί δεν έχω πάει εγώ να φάω street food σε διακοπές.
1: Εννοείται.
0: Δεν έχω πάει να δοκιμάσω όλα τα τοπικά προϊόντα.
1: Εννοείται.
0: Μόνο τα μαθήματα δεν έχω κάνει, αλλά και πάλι έχω πάει σε ταβέρνα στην κουζίνα για να δω πώς μαγειρεύει ο σεφ.
1: Πολύ ωραία.
0: Για να το τσεκάρω.
1: Άρα είσαι οκ. Έχεις κάνει foodie tour.
0: Foodie tour εδώ και πολλά χρόνια.
1: Και ένα ωραίο λικέρ τριαντάφυλλο να φέρω και μου το κρατήσαν στο αεροδρόμιο.
0: Αλήθεια, λες.
1: Ναι.
0: Πάει το τριαντάφυλλο. Χαιρέτησε.
1: Μικρό μπουκάλι.
0: Θα σου βάλω τη Κωνσταντίνα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Πω. Βλέπω τις φωτογραφίες που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί και μου ήρθε και η ιδέα για το σημερινό γκλινγκλινγκ. Καλοκαιρινό θα το κάνουμε σήμερα το γκλινγκλινγκ.
1: Έτσι πρέπει.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θέλω σήμερα. Να φτιάξουμε έτσι ένα, δύο, τρία κολλάζ που φαντάζομαι ότι θα έχετε πολλές φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω φωτογραφία από την πιο αγαπημένη σας παραλία. Από την παραλία που την. Γιατί φαντάζομαι στο κινητό μας όλοι έχουμε μια παραλία. Γιατί όλοι συνηθίζουμε όταν πηγαίνουμε στην παραλία να βγάζουμε μια φωτογραφία. Σκάσε μύτη σε μια παραλία και πέφτεις να κάνεις μπάνιο. Με το που βγεις στην ξαπλώσσα, δεν μπαίνεις στο κινητό να βγάλεις στην παραλία μια φωτογραφία.
1: Φυσικά.
0: Εννοείται ότι το κάνεις. Οπότε θέλω σήμερα να φτιάξουμε κολλάζ με φωτογραφίες από παραλίες. Που μπορεί να είναι οι αγαπημένες σας, που μπορεί να είναι μια παραλία που έχετε πάει περάσετε πάρα πολύ ωραία. Κάποια φωτογραφία από αυτές που σας έλεγα και το πρωί που μπορεί να την έχετε στο κινητό σας και να την κοιτάζετε και να φεύγει λιγάκι το μυαλό την ώρα που είστε στη δουλειά. Θέλω να ανοίξετε κινητό και να μου βρείτε μία παραλία. Μία παραλία. Εκεί πέρα που πηγαίνετε, που έχετε πάει στο παρελθόν και έχετε τραβήξει μία φωτογραφία και λέτε ρε τι ωραία που ήταν εδώ. Και τραβάς και μία φωτογραφία.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει,
1: πολύ
0: αυτή
1: ωραία.
0: Τη φωτογραφία θέλω. Να φτιάξουμε καλοκαιρινό κολλάζ. Να είναι πάρα πολύ ωραίο. Να το ευχαριστηθεί και η Madame Collegerie που είναι έτοιμη για διακοπές. Από διακοπές ήρθε, διακοπές σκέφτεται πάλι.
1: Η αλήθεια είναι όταν φύγει λιγάκι μετά.
0: Μετά δεν μαζεύσουμε τίποτα.
1: Έχεις φύγει τελείως μετά.
0: Όσο είσαι στη ρουτίνα της καθημερινότητας, το ξεχνάς. Όταν φύγεις μία φορά, μετά λες πάει, αυτό ήταν.
1: Γι' αυτό λοιπόν μην με πολύ ζορίζετε, γενικά.
0: Ωραία, στείλτε καμιά παραλία.
1: Με το μαλακό.
0: Έτσι. Λοιπόν, 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Θέλω να ανοίξετε κινητό, να πάρετε μία φωτογραφία από ωραίες παραλίες που έχετε πάει. Έτσι, μία που έχετε φωτογραφία και λέτε, ρε παιδί μου, τι ωραία που ήταν εκεί. Πόσο ωραία παραλία ήταν αυτή, που τη δείχνετε και σε φίλους κτλ. Θα μας τη δείξετε και σε εμάς. Θα μας στείλετε εδώ στον Love 97,5 γιατί η Ιουάννα μας είναι έτοιμη να φτιάξει τα σημερινά κολλάζ που θα είναι και.
1: Το καλύτερο θέμα.
0: Πολύ, πολύ καλοκαιρινά.
1: Ναι.
0: Θα τα βλέπετε μετά τα κολλάζ και άντε να συγκεντρωθεί στη δουλειά. Ή θα τα απολαμβάνετε.
1: Συγκεντρωθείς, γιατί πρέπει να συγκεντρωθείτε. Κάνετε απολύτως απαραίτητα.
0: Να το κατεβάσετε, να το κάνετε screen saver μετά.
1: Ακριβώς.
0: Να το βλέπετε, να πατάτε το κομπιούτερ και να βλέπετε παραλίες.
1: Ωραία,
0: τηλεφώνησα και το. Πω, έχουν πάει. Έχουν πάει.

0: σιγά, μόνο εμείς τα έχουμε χαμένα. Και η Στέλλα, όλοι.
1: Όλοι χαμένα τα αγαπήσα εσένα.
0: Έλα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Πώς πάμε, εντάξει, αντέχουμε. Αντέχουμε.
1: Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν αντέχουμε.
0: Τι αισθανόσαστε?
1: Γιατρέ μου, δεν μπορώ. Πρέπει να κάνω ένα μπάνιο στη θάλασσα.
0: Γιατί, έχετε ζέστη?
1: Έχουμε.
0: Είστε στενόσαστε?
1: Ζέστη πάρα πολύ.
0: Είστε στενόσαστε?
1: Πάρα πολύ.
0: Έχω ανέκδοτα. Α, το κρυώσουμε.
1: Α, εκεί το πήγαινε. Και έλεγα θα μου γράψει μια άδεια.
0: Όχι, ρε, είσαι καλά. Σα έχω τα ανέκδοτα εδώ πέρα. Να έρθετε όλοι να κάνει τόσο κρύο που να μην θέλετε να βγείτε έξω.
1: Όχι, τόσο
0: λοιπόν,
1: θέλουμε.
0: Τι θερμοκρασία έχουμε αυτή την ώρα?
1: 23 βαθμούς.
0: 23 βαθμούς. Φύγαμε για το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα. Ναι. Γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μπορεί να φαίνονται πολύ κοντά οι διακόπες, αλλά δεν είναι. Έχει δρόμο. Εντάξει. Αλλιώς θα σας πηγαίνω με 10 βαθμούς. Mm-hmm. Και σήμερα είμαι και καλός. Δεν διάλεξα.
1: Επικής.
0: Ναι, είμαι και πολύ καλός. Λοιπόν, γύρισα λέει από τη δουλειά ερείπιο. Έβαλα ένα ουισκάκι όπως κάνουν στην Τόλμη και Γοητεία. Κάθομαι στον καναπέ να πιω το ουισκάκι μου και τα παγάκια μυρίζουν άνηθο. Όλοι το έχουμε πάρει. Όλοι. Γεια σου κούκλα, θες να βγούμε για ένα ποτάκι? Που δεν είναι λόγο. Α, είσαι και ξένη.
1: Τουρίστ, τουρίστ.
0: Μόλις μου έστειλε ένα στο Facebook, τι κάνεις αστάρι? Κάνω τέλεια μόνωση και είμαι και οικολογικό, του λέω. Εμένα λέει θα με σέβεστε. Έχω προλάβει εισπράκτορα στα λεωφορεία που φώναζε «Κλείσε από μπροστά τον πείραμα από πίσω». Παιδιά, αυτό και όντως το ακούγαμε αυτό. Και όντως. Αναγκάστηκα λέει να φάω ένα ταψί καρυδόπιτα. Τι να έκανα, ήθελα να φτιάξω γεμιστά και δεν είχα ταψί.
1: Έτσι.
0: Και αυτό το έχω πάθει. Μπαίνει σε ένα σουβλατζίδι και ένας λέει: γεια σας, ένα σουβλάκι παρακαλώ. Θα ήθελα με πίτα αλάδωτη, ξεροψημένη, χωρίς ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες και τζατζίκι. Λέει, ο άλλος λέει: γύρω να βάλω ή το θέλετε για φρίσμπι?
1: Πραγματικά τώρα.
0: Ήρθαν κάτι πιτσιρίκια, λέει, δίπλα στην ξαπλώστρα και λέμε: πόρε φίλε, θα μας πρίξουν τώρα. Βγάλαν λοιπόν κάτι κινητά, 2 ώρες είναι ακούνητα. Τους βάλαμε και λίγο αντιλιακό, μην κάνουν τα παιδάκια.
1: Τίποτα.
0: Αυτό λέει που μου τις πάει πάρα πολύ στις ερωτικές ταινίες είναι ότι δεν τα εξηγούν όλα. Δηλαδή, στάζει η βρύση.
1: Ναι.
0: Φωνάζει η άλλη τον υδραυλικό.
1: Μάλιστα.
0: Έρχεται ο υδραυλικός,
1: ναι.
0: Το κάνουν.
1: Ναι.
0: Με τη βρύση τι έγινε?
1: Έλατε.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Μας λύνουν το θέμα μας. Γιατί από εκεί ξεκίνησα. Από τη βρύση.
0: Με τη βρύση. Έχει ασχοληθεί κανένας τι έγινε στο τέλος? Φεύγει ποτέ κανένας και λέει σας ευχαριστούμε πολύ που με σάξατε και τη βρύση?
1: Ευχαριστώ. Τίποτα. Που δεν στάζει πια η βρύση.
0: Και μένεις με την αγωνία. Κατάλαβες τι γίνεται? Αυτά. Ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε αυτή την ώρα. Α, βλέπω στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα έχουμε λίγη πυκνή ροή. Θα δυσκολευτείτε λιγάκι, όπως επίσης και στην ευθεία του Παπάγου. Επίσης, αναδιαστήματα θα δυσκολευτείτε στην Παραλιακή και προς, από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιοφάλιρο και προς Πειραιά αλλά και προς Γλυφάδα. Και στην Παραλιακή επίσης από το ύψος του Μοσχάτου δύσκολα τα πράγματα μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Κατά τα άλλα, δύσκολα. Από δύσκολο σε δύσκολο πάω. Δύσκολα και στο Κηφισό τα πράγματα από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και νεκταρίνια βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5,99 λεπτά το κιλό.
3: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
8: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
12: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
16: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Έλεγε ο Μιχάλης Ρακίτσης. Εδώ είμαστε στον Loving Day 7,5. Η ώρα έχει πάει 8 και 43 πρώτα λεπτά. Τι ωραίες φωτογραφίες με τις παραλίες που έχετε στείλει. Ξελιγούριασμα, κανονικό δηλαδή.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίες.
0: Εντάξει, καταπληκτικές όλες τις φωτογραφίες που έχετε στείλει. Αυτό που πάντα έχουμε μια φωτογραφία στο κινητό μας που είναι μια παραλία που έχουμε πάει και κάθε φορά που μας πιάνουν τα νεύρα μας ή που μας γυρίζει το μυαλό ή που τσακωνόμαστε με κάποιον, κάνεις ένα φραφ φραφ και γυρίζεις και βλέπεις την παραλία για να στανιάρεις.
1: Λέω,
0: σκέψου ακόμα και η εικόνα με αυτή τη μνήμη που έχει στο μυαλό. Σου σε χαλαρώνει, δηλαδή.
1: Είναι ο συνδυασμός.
0: Είναι ο συνδυασμός, ναι. Δηλαδή, κάνεις έτσι τις φωτογραφίες και λες, δεν θα με τσάντι, δεν θα με πεθάνετε εσύ. Τσαπ, βλέπεις τη φωτογραφία, λες, εγώ κανονικά θα πρέπει να ήμουν εδώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ για εδώ είμαι. Δεν είμαι για εδώ που είμαι τώρα και με ταλαιπωρείτε.
1: Αλλά ας κάνω λίγο υπομονή.
0: Για εκεί που είναι η φωτογραφία.
1: Θα έρθει και η μέρα εκεί.
0: Θα έρθει εκείνη που θα με ψάχνετε και δεν θα με βρίσκετε.
1: Ξέρω θα είσαι στην παραλία εκείνη, θα είσαι.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά άντε να με βρείτε. Λοιπόν, έτοιμοι να παίξουμε τι σου θυμίζει.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν να παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο αγαπάτε πάρα πολύ και παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα. Και τι κάνουμε, γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή. Εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα. Να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Που μιλάμε τώρα για το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου. Δεν έχει ξαναγίνει σε κανένα ραδιόφωνο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
1: Πουθενά δεν θα το βρείτε.
0: Πουθενά. Είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που έχει δημιουργήσει το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
1: Τώρα επειδή ετοιμαζόμαστε για διακοπές και θα μπούμε σε καράβια, θα ταξιδέψουμε, γενικά έχει κόσμο.
0: Ναι.
1: Με το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας γίνονται όλα πάρα πολύ εύκολα.
0: Μπαίνει στο καράβι, λέει περάστε κύριε, έχετε πιστοποιητικό, περάστε.
1: Πρώτη θέση.
0: Πας στον καπετάνιο και του λέει εδώ θα κάτσεις, σου λέει.
1: Στη
0: γέφυρα να βλέπεις. Του λέει δεν πειράζει, μη σας ενοχλώ να πω κάτω. Όχι, στη γέφυρα.
1: Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
0: Στη γέφυρα. Και κάτσε, σου λέει, γιατί έχω φέρει και καταπληκτικά. Έχω φέρει κάτι σουβλάκια από το Χριστάρα. Συγκλονιστικά. Ναι, γιατί αυτό είναι και το δώρο που θα κερδίσετε. Γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση. Και βέβαια, όποιος έχει περάσει, ξέρει, γνωρίζει. Μιλάμε τώρα για την απόλυτη ποιότητα. Οικογενειακή επιχείρηση, κρέατα ποιοτικά. Και βέβαια αυτό το μυστικό μαρινάρισμα που κάνει.
1: Ναι, ήταν νόστιμο αυτό.
0: Ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Αυτό το κοτόπουλο του σουβλάκι που έβαγα ήταν μαρινάρισμένο. Και λέω, ρε Χριστάρα, λέω ότι τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ωραίο, μαλακό,
0: λέει, φίλε, δεν μπορώ να σου πω. Ξέρω,
1: αυτό έλειπε.
0: Σ' αγαπάω, μου λέει, αλλά καλά του λέω, δεν πειράζει. Εγώ μπορώ να τρώω μόνο.
1: Έτσι,
0: δεν με πειράζει.
1: Εμένα δεν με νοιάζει, δεν ρωτάω ποτέ. Τι με νοιάζει,
0: καλά, μην σα ενοχλώ κιόλα. Εγώ να φάω το ευχαριστηθώ.
1: Το αποτέλεσμα θέλω. Τη μυστική συνταγή να την κρατήσετε και να συνεχίσετε να μαγειρεύετε με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Και να ερχόμαστε εμεί να δοκιμάζουμε.
0: Και να δοκιμάζουμε και τα απολαμβάνουμε γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικά. Εσεί εκεί θα πάτε με την παρέα σα. 60 ευρώ το γεύμα από το Χριστάρα και να περάσετε καταπληκτικά, να απολαύσετε και υπέροχη ποιότητα κρέατο που πλέον στι μέρες μας είναι και περιζήτητη, να ξέρετε.
1: Και τη βρίσκουμε δύσκολα.
0: Έτσι. Και όταν τη βρείτε, να την απολαμβάνετε. Να το ευχαριστήσετε.
1: Μάλιστα, να τα κάνουμε στέκια αυτά τα μαγαζιά που έχουν ωραία έτσι. Ποιοτικά
0: και
1: υλικά.
0: Να τα τιμάτε.
1: Βέβαια, και να το μεταδίδουμε κιόλας από στόμα σε στόμα να περνάει.
0: Έτσι, γιατί εκείνη η μπαλά. Όταν ξέρεις κάτι, λες. Ο φίλος σου, άσε, θα σε πάω εγώ Χριστάρα να το ευχαριστηθείς. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό απόσπασμα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. Εύκολο είναι.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
3: Βάλτε στο σπίτι σας το γάλα με όλη του την κρέμα που αρέσει στα παιδιά.
4: Εγώ εμπιστεύω με το γάλα.
5: Με την εγγύηση ποιότητας του Ολλανδικού κρατικού.
3: Βάλτε στο σπίτι σας το γάλα με όλη του την κρέμα που αρέσει στα παιδιά.
4: Εγώ εμπιστεύω με το γάλα.
5: Με την εγγύηση ποιότητας του Ολλανδικού κρατικού ελέγχου.
3: Βάλτε και εσείς την...

0: 6943-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, 6-9-4-711-11, όνομα τεπώνυμο και την απάντησή σας. Η Σωτηρία έστειλε μήνυμα και λέει: παιδιά, σεβασμό σε εμάς τους ξενοδοχοϋπαλλήλους στην Αθήνα που θα πάμε διακοπές το Δεκέμβρη.
1: Για σκέψου τώρα, φεύγουν όλοι και εσύ είσαι στην Αθήνα και δουλεύεις και εξυπηρετείς αυτούς που κάνουν διακοπές.
0: Οι άλλοι περνάνε ωραία και εσύ είσαι. Αλλά εντάξει, και να σου πω κάτι, ο τουριστικός τομέας έχει τα πολύ δύσκολα του, δεν το συζητώ. Αλλά είναι και ωραία φάση τώρα, δηλαδή. Αλήθεια είναι ότι τα τουριστικά, αν σ' αρέσει, αν είσαι άνθρωπος επικοινωνιακός και τέτοια. Έχει και τα ωραία του.
1: Ναι, γιατί για σκέψω τώρα αυτό με τη Σωτηρία να είναι στην Αθήνα, να εξυπηρετεί τους τουρίστες και να πηγαίνει διακοπές το Δεκέμβριο.
0: Άμα θες να φύγεις και κάθεσαι εδώ πέρα και δουλεύεις, εντάξει. Αλλά βέβαια θα μπορούσες να δουλεύεις, ξέρω εγώ, τη Μύκονο, ας πούμε. Που πάλι δουλεύεις όλη την ημέρα, αλλά έχεις και την ευκαιρία να κάνεις μια βουτιά, ρε παιδί μου.
1: Δεν είμαι σίγουρη αν έχεις την ευκαιρία.
0: Τη νύχτα. Τουλάχιστον, σου πω κάτι. Απολαμβάνεις ωραίο περιβάλλον. Ξέρω εγώ, είναι καλοκαιρινός προορισμός εκεί που παρακαλάνε οι άλλοι. Όταν δουλεύεις δεν είναι τίποτα το ίδιο.
1: Τέλος πάντων.
0: Όταν είσαι μικρός είναι ωραία.
1: Στους υπαλλήλους που δουλεύουν τώρα και εξυπηρετούν όλους εμάς που θέλουμε το μακρύ μας και το κοντό μας στις διακοπές. Σεβασμός.
0: Έτσι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, σε λιγάκι επιστρέφουμε. 6-9-4-711-11. Ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα. Σε λίγο κάποιος βγαίνει στον αέρα, μας λέει τη σωστή απάντηση, κερδίζει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Μελισσάκη.
1: Τι ωραίο που περάσαμε και στο Smart Park. Τι ωραία με το Κώστα Μπηγάλη. Ο οποίο δηλαδή, ρε παιδί μου, δε ασταμάτητο. Ασυγκράτητο. Και στα δικά μα που λέει, και στα δικά μα. Λοιπόν, στην παρέα μα ποιον έχουμε?
2: Την Κατερίνα.
1: Την Κατερίνα, Κατερινάκη, καλή σου μέρα. Η Κατερίνα που είναι, Κατερίνα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Κατερίνα μα, καλημέρα! Λέω και εγώ, χάσαμε την Κατερίνα. Πού πήγε η Κατερίνα? Τι, δεν σε ακούσαμε?
3: Με στα αυτοκίνητο, μόλις έφτασα στη δουλειά.
1: Α, μόλις έφτασα. Μην πεις, περίμενε.
2: Έχεις τρία λεπτά μέχρι τσεκιά.
1: Περίμενε. Πες μας από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα.
3: Ήταν η μικρή Ολλανδέζα.
1: Η μικρή Ολλανδέζα, έτσι, μπράβο. Πόβο, παιδιά. Εμείς οι 80s, 90s έχουμε μεγαλώσει με μικρή Ολλανδέζα.
2: Ναι.
1: Το λέω, να το ξέρετε. Μπορεί κάποιοι σήμερα να μην ξέρουν ποια είναι η μικρή Ολλανδέζα, αλλά εμείς είχαμε πολύ μικρή Ολλανδέζα. Δεν έπαιζε
3: πολύ. Πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχεις κερδίσει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, εννοείται, στο στέλνουμε στο κινητό σου αμέσως τώρα. Και γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα, ο οποίος βρίσκεται στη Μεταμόρφωση.
2: Είστε εξαμενής 57 και μπορείς να πάρεις την παρέα σου.
1: Έτσι, όλη την παρέα και να πάτε να περάσετε να φάτε καταπληκτικά κρέατα, ποιότητα εξαιρετική.
3: Τέλεια.
1: Ελπίζω να τρώει η παρέα, ε.
3: Τρώει, φουλ.
1: Μπράβο, αυτές είναι παρέες. Αυτές είναι οι σωστές παρέες. Όταν κάνεις παρέα με κάποιον, να κάνεις με σωστή παρέα. Πάρα πολύ ωραία.
3: Κατερινάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ.
3: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Κατερίνα μας. Και εσείς, αν θέλετε να παίξετε μαζί μας το τι σου θυμίζει, παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5. Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
4: Κίνηση στους δρόμους.
1: Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 16 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή από το παλαιό Φάλιρο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Και στα δύο ρεύματα έχουμε έντονο πρόβλημα. Κυρίως βέβαια προς Πειραιά. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο του Συγκρού, από την Καλυθέα ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Δύσκολα τα πράγματα όμως και στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση. Κυρίως στην κάθοδο θα δυσκολευτείτε αρκετά. Και από ό,τι βλέπω, πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και πυκνή ροή αυτή την ώρα έχουμε στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλή Σοφία στο κέντρο.
4: Ο καιρός.
2: Δίνεται και σήμερα, περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλομένες διευθύνσεις, μέταση μέχρι 3 εμποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και μελιτζάνες. Βρίσκουμε σήμερα από 1,82 μέχρι 5 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα, AdBlue σε αδλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Ήξερες ότι υπάρχει και κινηματογραφικός τουρισμός?
1: Κινηματογραφικός τουρισμός,
0: ναι,
1: τι θα πει?
0: Ναι. Για να δείτε τώρα πόσο μεγάλο ρόλο παίζει αυτό με τις ταινίες, που εμάς γυρίζουν τόσες ταινίες στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος,
1: ναι,
0: ο οποίος ταξιδεύει στα μέρη τα οποία έχει δει μέσα από ταινίες, παιδιά. Να ξέρετε ότι γίνεται χαμός. Δηλαδή, με το Μάμα Μία,
1: ναι,
0: σου λέει, είχε γίνει χαμός στη Σκιά. Σε Σκόπελο.
1: Σκόπελο
0: που ήταν Σκόπελο. Είχε γίνει χαμός. Γενικά, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που βλέπει μέσα από τις ταινίες διάφορους προορισμούς. Ή με τον Κορέλη. Θυμάστε ότι είχε γίνει στην Κεφαλονιά. Είχε γίνει ο χαμός.
1: Είχε διακοπές εκείνη τη χρονιά με τα γυρίσματα.
0: Στον Κορέλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πέρναγα και έβλεπα και τα σκηνικά που είχαν αλλάξει τελείως στο χωριό.
0: Τον Κορέλη τον είδε.
1: Τον Κορέλη τον ίδιο. Όχι, δεν τον είδα.
0: Δεν είδε τον Κορέλη.
1: Τον Μαντολίνο το είδα.
0: Α, είδε τον Μαντολίνο. Παίξε, φέρτε μου ένα μαντολίνο. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που κάνουν τα ταξίδια του μέσα από τις ταινίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που βλέπουν ταινίες παγκοσμίως, επηρεάζονται από την τοποθεσία. Θα σου θυμίσω αυτή την παραλία του 007, του James Bond,
1: ναι,
0: κάπου εκεί πέρα στην Ταϊλάνδη, που είναι μια παραλία. Σε κάποια περιοχή από εκεί πέρα που έχει μια παραλία με ένα νησάκι στη μέση με καταπράσινα νερά, που πέρσι βάλανε.
1: Εισιτήριο.
0: Δεν βάλανε εισιτήριο.
1: Τι?
0: Κόψανε την πρόσβαση στον κόσμο. Ήταν τόσος ο κόσμος που πήγαινε σε αυτή την παραλία,
1: ναι,
0: που έχουν γίνει τα γυρίσματα του James Bond, όπου δεν μπορούσες πλέον να μπει στην παραλία και σου λένε τέτοια καταστροφή από τον πολύ κόσμο που πήγαινε.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι υπάρχει.
1: Γιατί
0: ένα...
1: Και εκείνη η παραλία που ήταν η ταινία, η παραλία με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο.
0: Α, ναι, επίσης. Βέβαια, βέβαια. Και πάρα πολλά. Δηλαδή και στη Σαντορίνη που έχουν γυριστεί ταινίες.
1: Ναι,
0: φανταστείτε,
1: ναι,
0: τι έχει να γίνει τώρα με τις ταινίες που γυρίζονται στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Που έχουμε 3-4 ταινίες εν εξελίξη. Τώρα είναι μία στην Ήδρα, που είναι ο τέτοιο.
1: Ήτανε
0: τελείως. Έκανε ο Μπραντ Πιτ.
1: Ναι,
0: φανταστείτε τι έχει να γίνει στη Βραβρώνα. Που
1: στην
0: ήταν ο Μπραντ Πιτ πάλι.
1: Α,
0: δεν είχε πάει. Είχε πάει. Ραφίνα. Έχει να γίνει στη Ραφίνα. Στη Ραφίνα, ετοιμαστείτε. Έρχεται λαός. Πάντως, πάρα πολλοί κόσμος βλέπει ταινίες και μέσα από τις ταινίες, επειδή βλέπει διάφορους προορισμούς, επιλέγει να πάει να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές εκεί.
1: Για να τα δει αυτά τα
0: ναι,
1: μέρη.
0: Ναι, και γίνεται χαμός, παιδιά, σου λέει. Στην Ελλάδα, δηλαδή, είναι πάρα πολλοί προορισμοί. Δηλαδή, στη Ρόδο γινόταν χαμός από αυτό. Στην Κρήτη που έχουν γυριστεί ταινίες. Καλά, δεν σου συζητώ τώρα από τα Ιλάνδια από εκεί πέρα, από όλες αυτές τις περιοχές που έχουν γυριστεί. Αλλά η Ισλανδία, παραδείγματος, που έχουν γυριστεί επίσης πάρα πολλές.
1: Εντάξει, αυτά είναι και διαφορετικά τοπία τώρα τελείως.
0: Καλά, ναι,
1: μου,
0: δεν το
1: είναι
0: συζητώ.
1: Και μαγικά.
0: Κροατία. Στην Κροατία που γυρίστηκε ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών.
1: Ναι, ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: γίνει χαμός με όλα αυτά τα κάστρα.
1: Είναι πλάνα από το Game of Thrones, πρέπει να ήταν εκεί.
0: Συγγνώμη, το Game of Thrones νομίζω ότι είναι. Το Game of Thrones. Και γενικότερα πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει αυτό. Να δει την ταινία, να δει ένα προορισμό, μαγεύεται από αυτό και μετά καταλήγει να κάνει διακοπές μέσα από την ταινία που έχει δει. Και επίσης να ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια, τα λέω τώρα επειδή έχουμε ξεκινήσει από το πρωί και μιλάμε για τις διακοπές, ένα πολύ μεγάλο κύμα τουρισμού έχει να κάνει και με τις συναυλίες. Θα το έχετε παρατηρήσει τι έγινε με τους Μετάλλικα, τι έγινε με τις άλλες συναυλίες τις μεγάλες στην Ελλάδα.
1: Και εμείς φεύγουμε στο εξωτερικό για να δούμε συναυλίες. Ταξιδεύουμε πολύ και πολλοί κόσμος έρχεται εδώ.
0: Πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει, έρχεται, ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη για να πάει να δει ένα αγαπημένο του συγκρότημα.
1: Ένα αγαπημένο του καλλιτέχνη. Και είναι και πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι, επίσης πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Γενικά νομίζω ότι όλοι ψάχνουν λόγο για να την κάνουν διακριτικά, ναι, για να κάνουν διακοπές.
1: Αν το συνδυάσεις με συναυλία είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, και συναυλία.
1: Γιατί βλέπεις και τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, τον αγαπημένο σου συγκρότημα. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα ότι μπορείς να το κάνεις οικονομικά, έτσι.
0: Ναι,
1: ή τουλάχιστον μαζεύεις κάποια χρήματα για να πας να το κάνεις.
0: Κοίταξε, δεις, επειδή αυτές οι συναυλίες πάντα ανακοινώνονται πάρα πολύ νωρίς.
1: Γιατί
0: ξέρω εγώ τώρα η Μετάλλικα του ξέραμε από πέρσι.
1: Ναι, ένα χρόνο πριν.
0: Δηλαδή στα μεγάλα συγκροτήματα το ξέρεις από ένα χρόνο πριν. Οπότε προλαβαίνεις να κάνεις τον προγραμματισμό σου και να πετύχεις και καλές τιμές. Αλλά σου λέει ο άλλος είναι μεγάλη εμπειρία. Θυμάσαι που διαβάζαμε και για τη συναυλία ότι το να ταξιδέψει, τι ευεξία προκαλεί το να είσαι σε μια συναυλία και να δεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Οπότε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τουρισμού. Και έρχονται εδώ λοιπόν το καλοκαίρι. Έρχονται το καλοκαίρι και κάνει ζέστη.
1: Ναι, το έχουμε και αυτό.
0: Και όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η άνεση στο σπίτι γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Με τα κλιματιστικά Midea, από τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών Inverter, απολαμβάνει ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster για να απολαμβάνει κάθε στιγμή όπως ακριβώς τη θέλει.
1: Εν τω μεταξύ, υπάρχει και η εφαρμογή της Midea. Ιντέα Smart Home, όπου μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από κινητό ή tablet, όπου και αν βρίσκεσαι μέσα στο καλοκαίρι αυτό, γιατί όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές, τότε αισθάνεσαι πραγματικά σπίτι. Μιντέα, αισθάνεσαι σπίτι. Τα οικιακά κλιματιστικά της Μιντέα διατίθεται από την εταιρεία FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το καλοκαίρι, που είναι ήδη εδώ και έχει ξεκινήσει για τα καλά. Σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε εδώ στον Loving 7,5, θέλω να είστε έτοιμοι, γιατί για διακοπές μιλάμε. Τι έρχεται σε λιγάκι?
1: Τυχερό τηλέφωνο.
0: Ταξίδι από τον Loving 7,5.

0: απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Και τώρα εσύ είσαι έτοιμος να πας σε ένα ταξίδι και λες: α, δεν θα παίξω κι εγώ, δεν θα μου κάτσει και εμένα κάποια στιγμή. Δεν θα βγω στον αέρα, δεν θα απαντήσω σωστά.
2: Πρέπει να παίξεις όμως για να έχεις την πιθανότητα αυτή.
1: Πρέπει να στείλεις μήνυμα στο παιχνίδι που είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Διότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Κάθε χρόνο πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια στο τυχερό τηλέφωνο του Λάβα 97,5, όπου τι κάνουμε κάθε εβδομάδα, ταξιδεύουμε σε ένα διαφορετικό προορισμό, σε ένα διαφορετικό κατάλημα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, χαιρόμαστε πάρα πολύ όλοι που έχετε κάνει τόσο ωραίες διακοπές. Όλοι, και όταν πηγαίνετε στις διακοπές αυτές που σας δίνουμε εμείς, τα ταξίδια τα οποία δίνουμε, μας στέλνετε μετά και φωτογραφίες και μας λέτε: ρε παιδιά, τι ωραία που περάσαμε, πόσο ωραία ήταν.
2: Μα αυτό είναι το θέμα. Ξέρουμε ότι θα περάσετε ωραία, γιατί τα έχουμε διαλέξει ένα προς ένα τα καταλήμματα.
1: Έχουμε ρίξει πόνο για να βρούμε τα καταλήμματα,
2: ναι,
1: να ξέρετε.
2: Αλλά
1: πόνο.
2: Όταν έρχεται και το feedback, είμαστε διπλά χαρούμενοι.
1: Εντάξει, εκεί πέρα είναι το απόλυτο νομίζω για μας. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν ταξιδεύουμε σε ένα προορισμό που επίσης είναι πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Με το αυτοκινητάκι σου, σε πόση ώρα είναι η Ιουάννα?
2: Τρία τέταρτα.
1: Έχει φτάσει, διότι πάμε στη Χαλκίδα. Πάμε στη Χαλκίδα και θα μείνουμε στο Lucy Hotel. Με μια ιστορία από το 1955, στέκεται περήφανα στην καρδιά της Χαλκίδας, προσφέροντας μοναδική θέα στον πορθμό του Ευρύπου και την παλιά κινητή γέφυρα. Μη γελάς πάλι, θα το πω. Ρετάρο, είναι καλοκαίρι, ρετάρο.
2: Είναι πολύ χαριτωμένο αυτό. Λοιπόν, στη Χαλκίδα λοιπόν, όπου έχετε και πάρα πολλές επιλογές όπως καταλαβαίνετε, είτε να μείνετε στο ξενοδοχείο εκεί, downtown, στο κέντρο της Χαλκίδας και να κάνετε τις βόλτες σας.
1: Πιο εύκολη πρόσβαση νομίζω δεν θα βρείτε, γιατί με το που βγαίνεις από το ξενοδοχείο είναι στα πόδια σου όλα.
2: Εντελώς. Και βλέπεις και τα νερά που αλλάζουν κάθε 6 ώρες.
1: Πάνω κάτω. Κάθεσαι εκεί πέρα και
2: λέει. Τόσο κέντρο είσαι.
1: Να σου πω κάτι. Τι ωραίο να είσαι διακοπές και να βλέπεις τα νερά που πηγαίνουν πάνω κάτω.
2: Μιλάμε
1: αυτή η απόλυτη χαλάρωση.
2: Και εκεί στην παλιά τη γέφυρα και να βλέπεις.
1: Ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Σας το λέω εγώ. Είτε λοιπόν μένετε εκεί, είτε κάνετε πολύ ωραίες εκδρομές, γιατί έχει και παραλίες φανταστικές η Εύβοια, το ξέρετε άλλωστε. Το θέμα είναι ότι θα περάσετε ένα φανταστικό τριήμερο, είναι για δύο άτομα. Μαζί με το πρωινό σας στο ξενοδοχείο Lucy, λοιπόν, στη Χαλκίδα, το οποίο διαθέτει 92 δωμάτια και συνδυάζει την κομψότητα με τις σύγχρονες παροχές, εξασφαλίζοντας μια ξέχαστη διαμονή. Μπείτε και στο lucyhalkida.com να δείτε περισσότερα και βέβαια να στείλετε μήνυμα, γιατί είπαμε ότι αν δεν στείλετε μήνυμα, δεν θα παίξετε.
1: Πώς θα παίξετε στο διαγωνισμό?
2: Πώς θα κερδίσετε?
1: Έτσι. 694-711-11, το νούμεράκι μας στο Viber. 694-711-11, ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη Χαλκίδα. Στέλνετε το μηνυματάκι σας. Χαλκίδα, ξέρετε τι σημαίνει. Τελειώνεις την Παρασκευή τη δουλειά σου, τελειώνεις 3-4 η ώρα, 4-5, παίρνεις το αυτοκίνητο, έφυγες, κάνεις υπέροχο τριήμερο. Για δύο άτομα, τρεις μέρες με το πρωινό σας στο Lucy Hotel, το οποίο βρίσκεται στη Χαλκίδα. Στείλε το μήνυμά σου, αυτό είναι το πρώτο βήμα, και μετά θα πρέπει να έχετε το νου σας για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής. Θα πρέπει όταν σας καλέσουμε σε λιγάκι να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
2: Και να πείτε μόνο Love 97,5, καλημέρα.
0: Κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό που όλοι θέλω. Μάλλον έχω την αίσθηση, είμαι σίγουρος ότι.
2: Υπάρχει πιθανότητα
1: ίσως να. Θα θέλατε να είσαστε σε μια παραλία τώρα.
2: Α, αυτό είναι για de facto.
1: Ναι, δεν θέλετε να κινήσετε στους δρόμους, το καταλαβαίνω, αλλά κάντε λίγη υπομονή. Να σας πω ότι αυτή την ώρα θα συναντήσετε πυκνή ροή στην Κηφισία στην Άνοδο. Έχουμε πυκνή ροή στην Κατεχάκη Ποϊλίου πολύ προς Καρέα, αλλά χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε και στην Άνοδο του Σύγκρου, όπου το ύψος Καλυθέας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Αναδιαστήματα μικρά μπουτιλιαρίσματα στην παραλία εκεί. Πυκνή ροή στο Κηφισό από το Εγάλιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα.
0: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρια έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και αγκουράκια βρίσκουμε σήμερα από 1,45 μέχρι 3,55 ευρώ το κιλό.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσει την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-34-89-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
8: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
12: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
16: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Άρα, ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο, το ταξιδάκι μας το υπέροχο αυτή την εβδομάδα. Που πάμε σε έναν προορισμό ο οποίος είναι πολύ πολύ εύκολος όσον αφορά την πρόσβαση. Πάρα πολύ γρήγορα, 40-45 λεπτά βρισκόσαστε εκεί, γιατί ταξιδεύουμε στην Χαλκίδα. Θα πάμε στην Χαλκίδα λοιπόν και θα μείνουμε για ένα τριήμερο, δύο άτομα. Εσείς θα μείνετε δηλαδή, εμείς δεν θα μείνουμε. Άμα θέλετε τώρα, μπορείτε να μας καλέσετε να έρθουμε να μείνουμε κι εμείς.
2: Ερχόμαστε.
1: Ναι, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με το πρωινό σας στο υπέροχο ξενοδοχείο Lucy Hotel, το οποίο βρίσκεται στη Χαλκίδα. Βρίσκεται εκεί, έχει πολύ μεγάλη ιστορία, από το 1955. Στην καρδιά της Χαλκίδας, προσφέροντας μοναδική θέα στον πορθμό του Ευρύπου και την παλιά κινητή γέφυρα. Η Ελένη.
2: Ναι.
1: Για να δούμε η Ελένη.
2: Εκεί εδώ μεταξύ, στο Lucy, να ξέρετε, ναι, είναι όλα τα μαγαζιά μετά, ε. Ναι. Και εκεί και απέναντι, την άλλη μεριά δηλαδή.
1: Όλα,
2: μετά
1: τη γέφυρα. Η Ελένη είναι. Η Ελένη, για να δούμε. Θα το σηκώσει η Ελένη.
2: Θες καφέ, θες ποτό, θες παγητό, όλα εκεί τα βρίσκεις. Είναι πεζόδρομο.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας, κυρία μου.
3: Καλημέρα.
1: Τηλεφωνούμε από το Moses Travel. Είσαστε καλά?
3: Ναι.
1: Ναι, μ' ακούτε?
3: Ναι.
1: Ναι, τώρα μπορείτε να διώξετε τη μελαγχολία του καλοκαιριού, γιατί έχουμε μεγάλες προσφορές. Μαδαγκασκάρη από 200 ευρώ και Phi Islands από 300 ξεκινάνε. Είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά που κάνουμε καλοκαίρι τώρα.
3: Κέρδισα, λάβε 97,5.
1: Μπράβο σας,
3: κυρία μου.
1: Μπράβο, όχι, δεν κερδίσατε ακόμα.
2: Περάσαμε στην επόμενη πίστα, Ελένη.
1: Περάσαμε την επόμενη πίστα, μπήκαμε στην κλήρωση.
2: Ναι.
1: Την Παρασκευή.
3: Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω κηρύξει ποτέ στη ζωή μου, αλήθεια.
2: Αλήθεια,
1: λέει. Ναι. Καλά, τώρα μιλάμε και πολύ ωραία. Έχεις πάει, Χαλκίδα, έχεις πάει, φαντάζομαι, που είναι το ταξίδι.
3: Έχω πάει.
1: Έχεις πάει. Πολύ ωραία. Έχεις πάει στο...
3: Από την κλήρωση, δηλαδή, για αυτό που είπατε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Για την Χαλκίδα.
3: Δεν το πιστεύω ακόμα.
1: Είσαστε δύο άτομα τώρα,
2: ναι,
1: για την κλήρωση. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είσαι 50-50 αυτή τη στιγμή παίζεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού σε πετυχαίνουμε στη δουλειά σου, είσαι?
3: Είμαι στη δουλειά μου.
1: Α, είσαι στη δουλειά και σου ήρθε τώρα το τηλεφώνημα, μια χαρά. Πολύ ωραία.
3: Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Οι διακοπές έχουμε πάει καθόλου, κανένα τριήμερο έχεις κάνει?
3: Όχι, δεν έχω πάει ακόμα.
1: Κατάλαβα.
3: Πουθενά.
1: Κατάλαβα. Οπότε το Χαλκίδα νομίζω ότι είναι και πολύ ωραίο, γιατί είναι και πρόσβαση εύκολη. Πας δηλαδή με το αυτοκίνητό σου,
3: μπαμπά. Πραγματικά δεν το πιστεύω, αλήθεια το λέω.
1: Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση. Μακάρι να είσαι τυχερή, γιατί βλέπω ότι το έχεις πάρα πολύ ανάγκη το ταξίδι. Ακούω.
3: Δημήτρη και Ιωάννα, σας ακούω πάντως κάθε πρωί, να ξέρετε.
1: Να είσαι καλά.
3: Με φτιάχνετε τη διάθεση.
2: Ευχαριστούμε, Ελένη μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Ελενάκη μας.
2: Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Ελένη.
2: Ωραία.
1: Έπαθα λίγο πλάκα τώρα.
2: Τώρα αυτό,
1: άμα δεν σου έχει τύχει και ποτέ.
2: Αυτό, ρε παιδί μου, ναι, σου φαίνεται περίεργο.
1: Βέβαια. Τώρα ξαφνικά τώρα να είσαι στο γραφείο. Τι σκέψει τώρα να σου κάτσει και εσένα που μας ακούς.
2: Ναι.
1: Να είσαι στο γραφείο, να έχεις στείλει μήνυμα, να σε καλέσουμε και ξαφνικά εκεί πέρα που η εβδομάδα ήταν, έλεγε άντε να περάσει και η εβδομάδα, ξαφνικά να έχεις το νου σου στην Παρασκευή γιατί λες κάμα κερδίσει το ταξίδι.
2: Ακριβώς. Πρέπει όμως να στείλει μήνυμα πρώτα. Γιατί από μόνο του δεν θα γίνει. Πρέπει να κάνει και εσύ λίγο ένα βήμα. Να στείλει μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και να γράψει το μήνυμα όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Χαλκίδα.
1: Παιδιά, στείλτε το μήνυμα. Είναι εντελώς δωρεάν. Δεν πληρώνεις τίποτα. Είναι μέσω Viber. 694-711-11, όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Χαλκίδα. Στέλνεις το μήνυμά σου. Καλή επιτυχία σε όλους. Επιστρέφουμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9, με τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5.

0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μας δώσετε λίγη προσοχή. Σε...
1: Την προσοχή σας παρακαλώ.
0: Σε αυτό που τρέχουμε τώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχει ξεκινήσει μεγάλη έρευνα του Love 97,5, όπου εσείς συμμετέχετε σε όλο αυτό το πράγμα και κερδίζετε και υπέροχα δώρα, να ξέρετε, καθημερινά από την Pizza Fan. Τι κάνουμε, ανεβάζουμε ένα link στην κοινότητά μας στο Viber. Μπορείτε να μπείτε, να το πατήσετε και πηγαίνετε και ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Επειδή εμείς θέλουμε να έχουμε τα καλύτερα, θέλουμε να έχουμε αυτά τα τραγούδια τα οποία αγαπάτε πάρα πολύ και θέλετε να ακούτε. Και θέλουμε τη δικιά σας συμμετοχή, γιατί εμείς το πρόγραμμα το φτιάχνουμε βάση με αυτά που μας λέτε εσείς. Γιατί εμείς είμαστε για τις 90s, θέλουμε να σας ακούμε. Δεν είμαστε, δεν πειράζει, δεν έγινε τίποτα. Όχι, θέλουμε να ξέρουμε τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει.
1: Θέλουμε την άποψή σας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και αυτή την έρευνα, στην οποία μπαίνετε και ακούτε τραγούδια και ψηφίζετε. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει και τα υπόλοιπα.
0: Και είναι και πολύ εύκολο.
1: Πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο και πολύ διασκεδαστικό. Φυσικά,
0: εντάξει,
1: γιατί ακούτε τραγούδια.
0: Εντάξει,
1: ακούτε αποσπάσματα ακούτε.
0: Και είσαστε και επιτροπή, δηλαδή κάνετε, ναι, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, κάνετε ψινάκι στο.
1: Σε
0: αυτό το παιχνίδι.
1: Η ψήφο σας μετράει.
0: Η ψήφο σας μετράει και πάρα πολύ, να ξέρετε. Και μπορείτε να ψηφίσετε και από το κινητό σας και από τάμπλετ και από PC. Αν είσαι στο κομπιούτερ σου, μπορείς να ψηφίσεις. Το μόνο που κάνεις είναι πατάς το link το οποίο θα βρεις στην κοινότητά μας στο Viber. Πατάς το link, σου ανοίγουν τα τραγούδια, ψηφίζεις τα τραγούδια τα οποία πιστεύεις αρέσουν πάρα πολύ. Μας λες εμάς τι ακριβώς σου αρέσει και εμείς σου επιστρέφουμε υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Καθημερινά έχουμε πάρα πολλούς νικητές. Να πούμε και συγχαρητήρια στον Δημήτρη Κάπα, δεν λέμε τώρα το επίθετο. Ναι, και τη Φωτεινή Πι, οι οποίοι κέρδισαν χτες στη Μουσική Επιτροπή. Οπότε μπείτε να ψηφίσετε, να δείτε τι ωραία που είναι και τι ωραία φάση που είναι που ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Μας λέτε αυτό μου αρέσει πολύ, αυτό δεν μου αρέσει. Και βέβαια διαμορφώνουμε μαζί το πρόγραμμα του Love 97,5. We'll be right back.

0: Καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε έτοιμοι για διακοπές, νομίζω, περισσότεροι από τα μηνύματα τα οποία βλέπω, τα οποία μας έχετε στείλει. Και τώρα βέβαια έρχονται ταξίδια. Τα ταξίδια δεν σταματάνε στον Love 97,5. Τώρα ταξιδεύουμε. Πού πάμε σήμερα?
1: Στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη ακούω!
1: Εισιτήρια για δύο άτομα σε καμπίνα θα είστε, σε δίκλινη καμπίνα. Θα πάρετε και το αυτοκίνητό σας. Θα πάτε στην Κρήτη και θα επιστρέψετε. Εισιτήρια λοιπόν για δύο άτομα. Από την Ανεκλάιν.
0: Συγγνώμη, γιοταχή έχουμε?
1: Ναι, δεν το είπα το αυτοκίνητο.
0: Α, και το γιοταχή.
1: Εισιτήρια για δύο άτομα,
0: ναι.
1: Σε δίκλινη καμπίνα,
0: ναι.
1: Με το αυτοκίνητο.
0: Και επιστροφή,
1: επιστροφή. Μάλιστα. Όλο το πακέτο.
0: Μας φτιάχνετε πάρα πολύ τώρα.
1: Ναι, εννοείται. Όλο
0: με
1: το
0: ποιο
1: πακέτο
0: ταξιδεύουμε?
1: Με την Anek Lines. Μας προσφέρει το ταξίδι Anek Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, Μήλος και Σέριφος. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, να σας πω κάτι. Η Κρήτη από τους πολύ αγαπημένους προορισμούς. Και εμείς σας έχουμε λύσει το μεγαλύτερο θέμα σας.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το θέμα? Δίκλινη καμπίνα.
1: Και το αυτοκίνητο.
0: Και αυτοκίνητο και πηγενέλα για δύο άτομα για να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά και να οργανώσετε και το υπόλοιπο ταξίδι και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ταξιδεύουμε λοιπόν με την Anek Lines. Πάρε κινητό και στείλε μήνυμα. Μην χάσεις την ευκαιρία να κάνεις αυτό το ταξίδι. Φέτος ίσως η δική σου ευκαιρία.
1: Αμέ.
0: Να πας στην Κρήτη. Πάρε κινητό, στείλε μήνυμα μέσω Viber χωρίς χρέωση. Επαναλαμβάνω, στο 694-711-11. Θα γράψει το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Στέλνετε το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Λίγο μετά το τέλος της εκπομπής κάνουμε κλήρωση.
0: Α, επιτόπου.
1: Γρήγορα.
0: Αμπαμπάμ είναι η κλήρωση.
1: Ναι. Οπότε, τώρα, αν θέλετε να κλείσετε εσείς τα εισιτήριά σας μόνοι σας, μπορείτε να μπείτε στο anek.gr. Να καλέσετε στο 210-89-19-800, να μιλήσετε με τον τάξη ιδιωτικό σας πράκτορα ή να κατεβάσετε το νέο C-MORAP. Το C γράφετε να ξέρετε όπως η θάλασσα. Μπορείτε να το κατεβάσετε και να κάνετε όλη τη δουλειά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επαναλαμβάνω, εγώ 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη και φύγαμε για Κρήτη με Anek Lines.

0: Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Love 97,5. Περάσαμε μαζί άλλο ένα υπέροχο πρωινό με το μυαλό στις διακοπές. Να ξέρετε,
1: μόνο.
0: Η συζήτηση μας σήμερα ήταν όλοι διακοπές.
1: Μόνο.
0: Και νομίζω ότι και οτιδήποτε άλλο να συζητάς αυτόν τον καιρό και στη δουλειά και με φίλους κτλ. Πάλι από πίσω σκέφτεσαι διακοπές εσύ.
1: Ναι, γιατί τώρα αυτή η εποχή είναι γι' αυτό.
0: Ναι,
1: τώρα ας αφήσουμε τα υπόλοιπα, τα ζόρια, τα άγχη κτλ. Τα ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Έχουμε μπει και στην τελική ευθεία τώρα. Οπότε όπως καταλαβαίνεις τώρα τι άλλο να σκεφτείς από διακοπές.
1: Μας αξίζει να σκεφτόμαστε μόνο τέτοια τώρα.
0: Μας αξίζει να πηγαίνουμε πολλές διακοπές. Μας αξίζει τώρα το αν θα πάμε ή όχι. Είναι άλλο θέμα, αλλά μας αξίζει να πάμε πολλές διακοπές. Αυτό είναι το σωστό. Κατάλαβες. Μας
1: το δεχόμαστε.
0: Θυμίζω ότι έχουμε και το τραγούδι της ημέρας, το οποίο ξεκινάει το μεγάλο μας διαγωνισμός, που ξεκινάει σε λιγάκι στις 10 ακριβώς, με Εύη Βυσβάρδη που έρχεται. Το τραγούδι της ημέρας θα παίξει κάποια στιγμή από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Μόλις το ακούσετε, στέλνετε μηνυματάκι εδώ στον Love 97,5. Και τι κάνετε, μπαίνετε σε κλήρωση καθημερινά για υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, όπου πραγματικά μας έχει δώσει τόσα ωραία δώρα, τα οποία κερδίζετε κάθε μέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρα που να μην κερδίσετε δώρο. Οπότε μόλις ακούσετε το τραγούδι, που σήμερα το τραγούδι είναι
1: η αντίστροφη μέτρηση, Αναβίση Νίκος Καρβέλας.
0: Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε. Αντίστροφη μέτρηση, Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Μόλις το ακούσετε το τραγούδι, στέλνετε το μήνυμά σας με το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο του τραγουδιού. Στο Viber, ναι. Στο 694-711-11. Και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει το απόγευμα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε τυχερούς που κερδίζουν υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, που μπορείτε να βρείτε και τα πάντα, οτιδήποτε έχει να κάνει με το σπίτι. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, Ελαιών 54, το φυσικό κατάστημα.
1: Στο
0: Ήλιον. Mm-hmm. Αλλά μπορείτε να μπείτε και στο www.epavlakaronis.gr και να διαλέξετε οτιδήποτε θέλετε από κλιματιστικά, τηλεοράσεις. Τέτοια δώρα έχουμε κι εμείς.
1: Mm-hmm.
0: Καταπληκτικά τα οποία κερδίζετε καθημερινά. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς. Είναι και Τετάρτη, έχουμε και αφιέρωμα μεγάλο.
1: Εννοείται.
0: Να σας πω ότι, να σας αποκαλύψω τώρα ότι το αφιέρωμά μας το αυριανό θα είναι για στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα τους τη λέξη γυναίκα.
1: Αύριο θα μιλήσουμε για τη γυναίκα.
0: Για τη γυναίκα.
1: Σκεφτείτε. Ή τις γυναίκες.
0: Ή τις γυναίκες, ναι. Αν σας έχετε κάποιο τραγούδι στο μυαλό, μπορείτε να μας το στείλετε κιόλας μέσω Viber και να μας πείτε ότι, παιδιά, αυτό το τραγούδι μου ήρθε στο μυαλό που έχει τη λέξη γυναίκα μέσα.
1: Επίσης, να σας πούμε ότι το αφιέρωμα αυτό είναι με αφορμή την πρόταση ενός φίλου ακροατή την περασμένη εβδομάδα.
0: Που μας το πρότεινε.
1: Ναι, που δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, το όνομά του.
0: Γυναίκα. Και εμείς λέγαμε πόσα τραγούδια έχει και τελικά.
1: Αν
0: δείτε πόσα τραγούδια. Και αύριο θα τα ακούσετε ούτως ή άλλως.
1: Και αν σας έρθει κάποιο στο μυαλό μας, το στέλνετε, το προσθέσουμε και εκείνο στο Viber.
0: Έτσι, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Φιλιά πολλά σε όλους. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7.
1: Ακριβώς θα είμαστε εδώ πίσω.
0: Φύγαμε!
1: Πολλά φιλιά! Καλή σας μέρα.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα, Εύη Βάρδη στην παρέα σας. Ένα ηλιόλουστο πρωινό. Η εβδομάδα έχει πάρει ήδη μπροστά. Ο καφές του έχει κάνει το πρώτο του θαύμα. Εμείς συνεχίζουμε. Οι λογαριασμοί ανεβαίνουν σαν το ασανσέρ, χωρίς να έχουν κουμπί για να πατήσουμε stop. Αλλά έχουμε τη δημιουργικότητα, την αλληλεγγύη και τη δύναμη των ανθρώπων που αυτά δεν μπαίνουν σε τιμοκατάλογο. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τη μέρα με μικρές κινήσεις που κάνουν τη μεγάλη διαφορά και αγαπημένα τραγούδια στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάω 97,5 Εύηβης Βάρδη στην παρέα σας, Τρίτη σήμερα, και ανάμεσα σε όλες τις υποχρεώσεις, τις δουλειές και όλα όσα έχουμε ανοιχτά στο μυαλό μας, υπάρχει και ένας μικρός χώρος για χαρά. Ένα μήνυμα σε έναν φίλο που αγαπάς, μια βόλτα μετά τη δουλειά και ένα τραγούδι που αλλάζει τη διάθεση. Μια στιγμή που μας θυμίζει ότι η ζωή μας δεν είναι μόνο λίστες, και σου στέλνω αυτό το τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Love 97,5 80s 90s millenniums επιτυχίες. Μεγάλη καλημέρα σε όσους ανοίγετε τώρα το καταστημά σας, τους υπολογιστές σας, σε όσους ανοίγετε δρόμους με τα όνειρά σας. Η Τρίτη δεν είναι απλώς μια μέρα ανάμεσα στη Δευτέρα και την Παρασκευή, αλλά μια ακόμη ευκαιρία να χτίσουμε κάτι καλύτερο με υπομονή, με κατανόηση, ιδέες και ένα χαμόγελο παραπάνω. Συντροφιά με Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
3: Τι είναι?
2: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
3: Το κούνελ.
2: Το κούνελ.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 12,98 το κιλό. Βριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και Κοντοσούβλη Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων Τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός Παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακράτειας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Τρίτη πρωί λοιπόν, η ζωή μας θυμίζει ότι κάτι απλό δεν χρειάζεται κάθε μέρα να είναι τέλειο για να έχει αξία. Και κάποιες φορές, ξέρετε, η νίκη είναι το να πίνεις ήρεμα ένα καφέ, να έχεις να πεις μια καλή κουβέντα, να έχεις να θυμηθείς κάτι καλό ακόμη και από μια κατάσταση που δεν εξελίχθηκε όπως ήθελες. Είναι ένα βήμα πιο κοντά σε ένα στόχο, ένα θα τα καταφέρω απέναντι σε όλες τις μικρές φωνές που λένε το αντίθετο. Αυτές είναι σκέψεις που κάνουν την ημέρα μας πιο όμορφη, εμάς πιο αισιόδοξους, και συντροφιά με Love 97,5.

Λάβε 97,5 επί Βυσβάρδη. Στην παρέα σας η πόλη έχει ξυπνήσει για τα καλά, λεωφορεία γεμάτα, οι δρόμοι χορεύουν στο ρυθμό του κορναρίσματος. Μέσα σε ένα μικρό καθημερινό χάος υπάρχουμε και οι άνθρωποι που κρατάμε τις πόρτες ανοιχτές. Βοηθάμε έναν συνάδελφο, θυμόμαστε ότι μπορείς να φροντίσουμε ένα ζώο που διψά. Η καλοσύνη είναι μια πράξη επανάστασης, όπως επίσης θυμίσου ότι μπορείς να δημιουργήσεις τα τραγούδια, τη λίστα του αγαπημένου σου σταθμού. Απάντησε λοιπόν στην online έρευνα. 2-3 λεπτά χρειάζονται μόνο. Η γνώμη σου μας μετράει και κέρδισε δώρα από την Pizza Fan και τον Love 97,5.

μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

95,5, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Σήμερα βάζουμε λίγη περισσότερη ένταση στη μουσική και χαμηλώνουμε τη σκέψη, λίγο περισσότερο βάρος στο συναίσθημα. Τα όνειρα θέλουν δουλειά, αλλά θέλουν και ανάσες και κυρίως ψυχή. Και θέλουν και ανθρώπους δίπλα μας, τους φίλους, αυτούς που στα αλήθεια μας εκτιμούν, μας αξιολογούν, μας αγαπούν και μας δίνουν έμπνευση. Θέλει και λίγη αυτή τη μικρή τρέλα που κάνει το συνηθισμένο δρόμο να μοιάζει μεταξύ. Και σου αφιερώνω το επόμενο από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας 80's, 90's, millennium's επιτυχίες. Αυτή την ημέρα μπορούμε να τη θυμόμαστε, γιατί μπορεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η αλλαγή δεν έρχεται πάντα με μεγάλες κινήσεις και αυτό να μας διευκολύνει. Ίσως μπορεί να ξεκινήσει από μια ανακύκλωση, μια βοήθεια σε κάποιον που δυσκολεύεται, ένα μήνυμα, ένα σε σκέφτηκα σε κάποιον που αγαπάμε, ένα συγγνώμη, ένα πάμε. Πάμε, μπορούμε. Ο κόσμος αλλάζει από μικρές πράξεις που αρνούνται να γίνουν αδιάφορες. Και σου θυμίζω ότι κάθε μέρα ο Δημήτρης και η Ιωάννα δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Συντονίσου από τις 10 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και μόλις το ακούσεις, στείλε στο 694-711-11 και ονοματεπώνυμο το τραγούδι. Και κέρδισε δώρα από την αγαπημένη εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και τον Λάβε 97,5.

97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα να το λέμε, να πιάσει. Και μπορεί σήμερα η πραγματικότητά σου να μοιάζει λίγο βαριά, αλλά βάλτες λίγη φαντασία. Πολλές φορές η ζωή ξεπερνά και τη φαντασία. Βάλε καλή φαντασία. Και μπορεί η λύση μας να κρύβεται σε μια ιδέα που δεν δοκιμάσαμε. Αυτό που το πας. Σε μια συζήτηση που αναβάλαμε. Σε ένα σχέδιο, μια μικρή απόδραση. Σε ένα απόγευμα με φίλους που τέλος πάντων μας θυμίζουν ότι η ζωή έχει και χρώμα, όχι μόνο πρόγραμμα. Και ας απολαύσουμε την τρίτη μας συντροφιά με Love 97,5.

0: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες. Πες μου αν τις νύχτες με θυμάσαι. Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
6: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.

97,5 με τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Το ημερολόγιο προχωρά, όμως μαζί παίρνει και στιγμές από τους ανθρώπους που αγαπάμε, τους γονείς, τα παιδιά, τους φίλους, τους συναδέλφους μας που και αυτοί παλεύουν με τις δικές τους αόρατες μάχες. Μια καλή κουβέντα σήμερα, μια κατανόηση κυρίως. Μπορεί να γίνει το μικρό φως κάποιου άλλου, αλλά και της δικής μας ημέρας. Σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

95,5, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας έως αυτήν την ώρα. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Πάμε να κάνουμε αυτή την Τρίτη λίγο πιο ανθρώπινη, να μην είμαστε οι αυστηροί δικαστές. Δεν είναι και η δουλειά μας εξάλλου. Εμείς με πολλή δουλειά, με όνειρα, με στόχους και ένα χαμόγελο, έστω και πικρό καμιά φορά. Τι να κάνει, συμβαίνει και αυτό. Έχουμε φιλοδοξίες, αλλά έχουμε και καρδιά. Και στο τέλος δεν μετρά μόνο πόσα προλάβαμε, πόσα λύσαμε, πόσα καταφέραμε, αλλά και πόση ζωή αφήσαμε να περάσει μέσα από τη μέρα μας. Έρχεται και η Βάσο Λούκα για τις επόμενες 2 ώρες και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβαν 97,5, μία όμορφη τρίτη να έχουμε. Και φύγαμε για το διωράκι μας, το γεμάτο μουσικάρες από 80s, 90s, zeros, όπως κάθε μέρα. Σίγουρα θα βρείτε ακούγοντας το κομμάτι που κάτι σας θυμίζει, απλά νιώθετε όμορφα ακούγοντάς το. Η Βάσο Λιούκα κοντά σας μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Καλημέρα!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

95,5 κρύδι, δημοί και καρκίνοι, σε εξέλιξη η εβδομάδα που σας φέρνει οικονομική επιτυχία. Αν δεν την έχετε ήδη νιώσει, έρχονται οι επόμενες ημέρες. Ενισχύεται, λέει, η οικονομική σταθερότητα, ενώ θεραπεύονται βαθύτερα προβλήματα που σχετίζονται με τα χρήματα. Κοινώς, λύνεται καταστάσεις. Κρύοι, ποιοι είναι τυχεροί τώρα, όπως είπα. Κρύοι, το Σάββατο είναι η στιγμή που ξεκινά ένας νέος κύκλος αυτοεκτίμησης και τις τάσεις απέναντι στο χρήμα. Μην διστάσετε να διεκδικήσετε μια καλύτερη θέση εργασίας. Μπορείτε, κάντε το. Δίδυμοι, Κυριακή ξεκινάει η εποχή των αλλαγών, εν πάση περιπτώσει, αυξημένες ευκαιρίες και η οικονομική ευημερία σας φέρνει αυτή η μέρα. Όμως, αναλογιστείτε και τι πραγματικά έχει αξία στη ζωή σας, όχι μόνο το χρήμα. Εκφράστε τα συναισθήματά σας, τέλος, καρκινάκια, ευνοήστε πιο πολύ από όλους. Ναι, και από την Αφροδίτη και που ξεκινάει η εποχή σας. Ενισχύονται οι οικονομικές σας δυνατότητες και πρακτικές. Εμπιστευτείτε τη διέστηση και τις ιδέες σας. Θα ανθίσουν. Love 97,5.

Πάμε Ρόδο, τι λέτε, μην το σκέφτεστε καν, φύγαμε. Ο Love 97,5 και οι Blue Star Ferries ετοιμάζουν ταξίδι για σένα. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδο, στο Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε, παιδιά, μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε κράτηση εύκολα, πολύ απλά, στο bluestarferries.com ή στο 210-89-198-00 ή στο ταξιδιωτικό σας πράγμα ή τέλος το νέο C-More-Up. Κατεβάστε το τώρα. Διαγωνισμός που λέγαμε για Ρόδο, θα πάτε. Ταξιδεύουμε με Blue Star Ferry στη Ρόδο. Δύο άτομα σε καμπίνα με επιστροφή. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber στο 694-711-11. Γράφε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ρόδος. Καλή επιτυχία!

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneg Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο aneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Aneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
9: Σωστά το πας. Love 97,5.
8: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5 και είμαστε σε Love Affair περίοδο. Προεκλογική, ναι, το ίδιο λέμε. Περίοδος υποσχέσεων. Όταν πρωτοερωτεύεσαι, πρωτογνωρίζεις κάποιον, δεν σου βγαίνει ο καλύτερος εαυτός σου και λες θα κάνω αυτό, θα υποσχέσεις. Ναι, το ίδιο και σε προεκλογικές περιόδους. Και στις δύο περιπτώσεις δεν τα πιστεύουμε αυτά που μας λένε, αλλά θέλουμε πολύ και την πατάμε. Έχετε ακούσει πολλά θα. Όλοι μας δηλαδή. Οι πράξεις ωστόσο είναι αυτές που μετράνε. Θα τις βρούμε. Να, όμως κοίταξε να δεις. Σύζυγος στην Ιαπωνία φύτεψε λέει χιλιάδες λουλούδια για να βγει η γυναίκα του από την κατάθλιψη. Η γυναίκα έχασε την όρασή της και επακόλουθο φυσικά η κακή ψυχολογία. Έτσι ο σύζυγος τι έκανε. Μετέτρεψε τα γύρω χωράφια σε μια θάλασσα λουλουδιών. Δεν θα τα δει ποτέ η σύζυγος, όμως θα απολαύσει το άρωμά τους. Τι υπέροχος, ορίστε, μπορούμε τώρα να μην συγκινηθούμε, υπέροχος. Υποκλινόμαστε. Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα τι κάνουν, αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Έτσι λοιπόν, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένο, συντονισμένη και μόλις τα ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές, πολλά πολλά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μπράβο, 97,5 είμαστε και τίποτα δεν μας σταματά από το να φτιάχνουμε τις στιγμές σας. Αλέκα, φίλη μου, με το γατόνι σου το υπέροχο. Πω, τι φωτό είναι αυτή που έστειλες. Η Σούση, η γατούλα, τα φιλιά μου και στις δύο. Fan Club Βάσο λέει, με κάνεις πολύ χαρούμενη, πολύ. 16 Ιουνίου, χρόνια πολλά, τυχόν, γιορτάζεις. Χρόνια πολλά μνημόνια, να με συγχωρείς λίγο, αλλά κάνω συνειρμούς περίεργους εγώ με αυτό το όνομα. Δυσάρεστος, ναι, δεν φταίς εσύ. Εσύ ή πολύχρονος. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις δύο έρχονται και αυτή την ώρα μουσικαρές.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5. Τα πράσινα μάτια είναι, λέει, το πιο σπάνιο χρώμα στον κόσμο. Να νιώθω σπάνια. Παιδιά, ποτέ δεν το είχα αντιληφθεί. Κι όμως, μόνο το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού τα διαθέτει. Στην Ελλάδα πρέπει να είναι πω, έχω πετύχει πρασινομάτες και πρασινομάτισες. Δεν ξέρω, δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες. Υπάρχει ιστορία. Νόμιζα πως ήμασταν πολύ περισσότεροι. Εμφανίζονται πιο πολύ σε πληθυσμούς, λέει, της Βορείου και Κεντρικής Ευρώπης. Βρελές οι ρίζες μου να είναι από καμία Δανία και δεν το ήξερα. Εκεί τοποθετούσα εγώ γαλανομάτες και γαλανομάτες. Από τα πιο ξεχωριστά γενετικά χαρακτηριστικά της φύσης, είδες. Και με έχεις εδώ δεδομένη. Αλλάζω τακτική. Είμαι σπάνια. Θα πετύσω πράγματα, νέα συμβόλαια κτλ. Μην με κοιτάς καθόλου. Love 97,5.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: μας.
1: Είσαι από τους ανθρώπους που και μόνο στο άκουσμα της λέξης «πα» χαλαρώνεις, και εμείς το ίδιο. Ονειρεύεσαι το σπίτι σου ως τον απόλυτο χώρο χαλάρωσης και ευεξίας? Λοιπόν, σου έχουμε την πιο αποτελεσματική λύση για να νιώθεις το σπίτι σου σαν στο σπίτι σου. Επισκεφτείτε το e-shop της εταιρείας Mega Systems στο e-shop.megasystems.gr και προμηθευτείτε αρωματικά κεριά, wooden sticks και προϊόντα που θα μετατρέψουν το σπίτι σας σε όαση. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την εταιρεία Mega Systems στο Instagram και το Facebook για περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Για πλησίασε και πες μου. Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Γίνεται, γίνεται. Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber. Love 97,5 Athens από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά, με τη συμμετοχή σου μπαίνεις στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Love 97,5 σας αφήνω για σήμερα. Πολλά πολλά ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας. Μείνετε. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο στη μέρα και τη νύχτα σας. Αύριο στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες. Πες μου αν τις λυπές με θυμάσαι. Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.

0: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Λίγο μετά τις 2 η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ αυξημένη, οπότε είπα να ξεκινήσουμε πάρα πολύ δροσερά και καλοκαιρινά με μια βόλτα σε μια από τις πιο διάσημες παραλίες του κόσμου, στην Κόπα Καμπάνα. Μας πήγε με το ομότυπο τεράστιο hit του Barry Manilow και με αυτό σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα απόγευμα. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε παρέα, μέχρι εκείνη την ώρα. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Έρχονται κι άλλα πολύ αγαπημένα, μερικά από αυτά άκρως καλοκαιρινά όσον αφορά το κλίμα τους. Όπως σε λίγο μία βόλτα στις αρχές των Zeros, 2000 ακριβώς, όταν η Ελευθερία Ερβανιτάκη τραγουδούσε σε ατμόσφαιρα πολύ καλοκαιρινή. Για των ματιών σου το χρώμα θα προηγηθεί από τα ήδη Ζωέλ των Τζον και ένα δυναμικότατο I'm Still Standing, αυτής αμέσως όμως. Το ίδιο, καλοκαιρινή διάθεση με μακρινό ταξίδι. Πάμε να ταξιδέψουμε σε θάλασσα γυαλί στα μέρη του Μπαλί με ένα από τα πιο διαφορετικά και πιο καλοκαιρινά κομμάτια του Βαγγέλη Γερμανού. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα κομμάτια που έρχονται εδώ στο Love στους 97,5 για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ φυσικά μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ήλθατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπέροχο, πολύ αγαπημένο No Scrubs από το συγκρότημα των TLC, πολύ αγαπημένο κομμάτι στο Love και τους 97,5, που παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Καμία σχέση με αυτό που μόλις ακούσαμε, απλά κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι και τις 6 το απόγευμα μείνετε συντονισμένοι και μόλις ακούσετε στον αέρα του Love 97,5 το τραγούδι της ημέρας, στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά άλλα μέσω του τραγουδιού της ημέρας καθημερινά από το Love 97,5, το οποίο τραγούδι της ημέρας υπενθυμίζω ότι το αποκαλύπτουν κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα εδώ στο Love και τους 97,5. Μιλώντας για το Love, να σας θυμίσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 694-711-11 το Viber του Love για να μας στέλνετε μηνύματα, αλλά και μέσω του site μας loveradio.gr μπορείτε να μας στείλετε και μηνύματα και να μας ακούσετε και διαδικτυακά.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: της. Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά. Τόσο

7,5 κατακαλώ καιρό η καλύτερη μας να προγραμματίζουμε τι άλλο υπέροχες θαλάσσιες διαδρομές, υπέροχες βόλτες σε αγαπημένα νησιά και διακοπές και έχουμε την Blue Star Ferry σήμερα κοντά μας στην εκπομπή για έναν σούπερ διαγωνισμό όπου ο νικητής θα κερδίσει ταξίδι μετεπιστροφής για τη Ρόδο για δύο άτομα και μάλιστα σε καμπίνα. Είναι αυτό που λέμε ό,τι καλύτερο. Είναι ένα ταξίδι προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνεσα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε πραγματικά μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάνετε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Όπως θάλασσα δηλαδή το γράφετε το See More App. Κατεβάστε το τώρα γιατί η Blue Star Ferries πραγματικά είναι ό,τι πιο σταθερό στο ταξίδι. Σας θυμίζω λοιπόν μεγάλο διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε ευθύς αμέσως δύο εισιτήρια για τη Ρόδο μετεπιστροφής σε καμπίνα με Blue Star Ferries με τον εξής τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love 694-711-11 όπου γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και μετά από κενό τον προορισμό, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση τη λέξη Ρόδος. Επαναλαμβάνω, ονοματεπώνυμο μετά από κενό Ρόδος, αποστολή 694-711-11 και καλή επιτυχία στην τυχερή του τυχερού που θα προκύψει από την ηλεκτρονική κλήρωση και θα κερδίσει το ταξίδι για δύο άτομα σε καμπίνα για τη Ρόδο με Blue Star Ferries με επιστροφή.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3, πάρα πολύ δυναμικά και χορευτικά, το λέει άλλωστε και ο τίτλος, γκρουβάροντας με το Let's Groove από τους Earth, Wind & Fire. Σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, εδώ στους 97,5 του Love, εδώ που πηγαίνουμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 4. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας μέχρι εκείνη την ώρα. Θα ανεβάσουμε πάρα πολύ τα beats σε λίγο με ένα πολύ προχωρημένο για την εποχή του κομμάτι, το οποίο είχε κυκλοφορήσει προς τα τέλη των 80's η ελπίδα, ήταν το δυνατό «Όπως σε θέλω, σε ονειρεύομαι», που καθόλου τυχαία το έχουν διασκευάσει σε πιο πρόσφατη εποχή και ο Νότης Φακιανάκης πριν από λίγα χρόνια, αλλά και κάποια άλλη τραγουδίστρια που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά της, πριν από λίγο καιρό, που για να μου διαφεύγει προφανώς δεν θα είναι καλή η διασκευή. Δεν θα επεκταθώ. Θα προηγηθεί η Donna Summer σε ένα υπέροχο καλοκαιρινό Latin κομμάτι για κακά κορίτσια, το τραγούδι Bad Girls. Και αυτής αμέσως, μιλώντας για καλοκαίρι, πάμε να ταξιδέψουμε νοητά με τον Γιάννη Πάριο να τραγουδάει. Γι' αυτό σου λέω πάμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Τέλειωσε ή τη και 90 επιτυχίε. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο τη Αθήνα για όλε τι επιτυχίε από τα 80 και τα 90.

Love 97,5, αυτό ήταν ένα υπέροχο κομμάτι από τις Pointer Sisters στην Pro I'm So Excited εποχή τους. Μην σας πω ότι ήταν και η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους. Το τραγούδι Fire, υπέροχο, ατμοσφαιρικό και ρυθμικό ταυτόχρονα, με χρυσή υπογραφή από τον Bruce Springsteen, που το είχε πρωτοτραγουδίσει το κομμάτι, αλλά έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική του, και τελικά έγινε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία όταν το τραγούδισαν οι Pointer Sisters. Και μιλώντας για μουσική, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Πολύ εύκολος ο τρόπος. Αφιερώστε λοιπόν όλοι σας μόνο λίγα λεπτά και μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούστε αποσπάσματα τραγουδιών και πείτε μας τη γνώμη σας, γιατί έτσι θα επιλέξουμε τη μουσική που αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
8: Σωστά το πας. Love 97,5.
7: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο ΛΑΒ, πάντα στο 97,5. Εδώ που φτάσαμε για άλλη μια φορά, στο παρακάτι μια ακόμα εκπομπή, σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε μαζί απόγευμα. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σου, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Αστεία, μπήκαμε ήδη στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Για πότε περνάει ο καιρός, για πότε μπαίνουν και φεύγουν οι μήνες, είναι κάτι το απίστευτο. Πότε μιλούσαμε για Eurovision, ακριβώς ένα μήνα πριν, πότε είχαμε Eurovision, πότε να σχολιάσουμε ένα, δύο, τρία πράγματα. Μπήκε ο Ιούνιος, ήδη μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, όπως σήμερα, όχι στο δεύτερο ημίωρο, είναι η συνήθεια, είδατε, η ραδιοφωνική γλώσσα, στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Ακολουθεί 4 με 6 η Εφημαλτέζου, εννοείται ότι θα περάσετε πολύ ωραία μαζί της και σήμερα από εμάς, από εμένα. Ευχές για τα καλύτερα γενικώς. Ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, γιατί είναι καλοκαίρι και η μέρα κρατάει μέχρι πολύ αργά. Ένα ωραίο βράδυ και μια ακόμα καλύτερη αυριανή, μια υπέροχη Τετάρτη, όπου στις 2 έχουμε και πάλι ραντεβού εδώ στους 97,5 του ΛΑΒ. Τότε ευχές για τα καλύτερα γενικώς. Γεια χαρά, να είστε καλά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
5: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
5: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
4: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Αχα, αυτό το Waka Maka Phone σου θυμίζει και λίγο τη διαφήμιση, έτσι? Είδες η δύναμη του marketing. Ο Love 97,5 σου διαφημίζει τις αναμνήσεις σου, τα καλοκαίρια σου, τα ραντεβού σου, τις ωραίες εποχές σου με τα 80's και 90's της ζωής μας. Σημειώνεις το Viber όχι μόνο για τα μηνύματά μας, αλλά και για τους διαγωνισμούς μας, το τραγούδι της ημέρας και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα νησιά. 694-700-1111. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Φύγαμε!

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ο Γιώργος Αλκαίος σε μια εκβαθέων συνέντευξη στο Happy Day μίλησε και για το νέο του κομμάτι που φτιάχτηκε με τεχνολογία AI και υποδέχεται το καλοκαίρι με το single «Πάλι», ένα τραγούδι με ρυθμό, συνέστημα και γνώριμη μουσική ενέργεια από τον Γιώργο. Τον έχουμε συνηθίσει σε πρωτοποριακά πράγματα. Το «Πάλι» κυκλοφορεί από την Ουτόπια σε μουσική και στίχους του Γιώργου Αλκαίου και του Κωνσταντίνου Παντζή. Σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική συνεργασία. Είναι προχώ, παιδιά, το AI στο βίντεο κλιπ, πρέπει να το δεις. Ενώ μεταξύ άλλων ο Γιώργος μίλησε και για τις δύσκολες στιγμές στη ζωή του που έχει περάσει, τις οποίες, όπως είπε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, αντιμετώπισε με τη βοήθεια της πίστης του. Όπως εξήγησε, μιλάει στο Θεό όταν το έχει ανάγκη.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πόσο λένε? Λέει αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξίας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Το ελληνικό καλοκαίρι ακούγεται καλύτερα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Για να δούμε ποιος έβαλε γκολ στην τηλεθέαση την Κυριακή το βράδυ, γιατί τώρα έχει και ματσάκια, έχει μουντιάλ. Το show Your Face Sounds Familiar στον Αντένα σημείωσε 20,4% στο σύνολο της τηλεθέασης και 19% στο δυναμικό κοινό την Κυριακή. Ο αγώνας Μουντιάλ Γερμανία Κουρασάο στην ΕΡΤ 2 κατέγραψε 17,9% στο σύνολο και 17,8% στο δυναμικό κοινό. Ναι, δεν χτύπησε τριαντάρι αυτή την Κυριακή το Your Face, αλλά καλά τα πήγε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Συνεχίζει την περιοδία της η Νατάσα Θεοδωρίδου με μεγάλη επιτυχία μετά την Κωνσταντινούπολη και το Κατράκιο Θέατρο σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και νησιά. Λοιπόν, για να κάνεις και εσύ tour στα νησιά, Blue Star Ferries. Σου έχουμε εδώ τώρα διαγωνισμό για αμοργό δύο άτομα με επιστροφή, τακτοπλοϊκά δώρο από την Blue Star Ferries. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love. Γράφεις αμοργός, κενό και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 694-711-11. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Σταθερά στο ραντεβού της και φέτος, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων, μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, το οποίο κατεβάζεις ανά πάσα στιγμή. Το C-More App, το οποίο κατεβάζεις ανά πάσα στιγμή.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
2: Πες μου αν τις νυχτές με θυμάσαι.
1: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.

0: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Αγαπάμε και τις διασκευές των υπέροχων κομματιών στον Love 97,5. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Έχετε το νου σας για το τραγούδι της ημέρας? Ακούγατε το πρωί Δημήτρη και Ιωάννα? Το είπαν ποιο είναι. Οπότε μέχρι τις 6 το απόγευμα, αν το πετύχεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love. Γράφεις τον τίτλο του κομματιού φυσικά, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 694-711-11 για να κερδίσεις μοναδικές ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Air fryer, tablet, τηλεοράσεις. Καταπληκτική ιδέα.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Η Σοφία που μας ακούει από την Κάτω Κηφισιά φτιάχνει λαζάνια στο φούρνο με σπανάκι. Καταπληκτική συνταγή, παιδιά. Λοιπόν, σε μία κατσαρόλα με ελαιόλαδο, σοτάρι, 5 πράσα ψιλοκομμένα, 5 κρεμμυδάκια φρέσκα, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα ματσάκι άνηθο, 600 γραμμάρια σπανάκι από πάνω για να μαραθεί, ανακατεύει καλά, βάζει και κύβο κότας για νοστιμιά, προσθέτει αφού μαραθούν όλα αυτά ένα λίτρο φρέσκο γάλα και βέβαια αλάτι, πιπέρι, κουρκουμά, σκόνη σκόρδο και ξεκινάει με το πυρέξ, στρώνει λαζάνια, από πάνω τη γέμιση, ξανά λαζάνια, από πάνω τη γέμιση, ξανά και τριμμένα τυριά. Το ψήνει στους 180 και γίνεται αφρός. Τέλειο!

0: 92,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Άκου τώρα τι αποκάλυψε ο πρωταγωνιστής της ταινίας Μάικλ, ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζαφάρ Τζάκσον. Ο νεαρός ηθοποιός, γιος του Τζερμέιν Τζάκσον, αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι δεν ενημέρωσε κανέναν από την οικογένειά του για την επιλογή του στο ρόλο, ούτε καν τη μαμά του. Όπως εξήγησε, ήθελε πρώτα να νιώσει έτοιμος και σίγουρος πριν μοιραστεί τα νέα. Είδες, άμα το κρατάμε μυστικό, δεν χάνει την ενέργειά του ένα πράγμα. Τεράστια επιτυχία σημείωσε στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Λοιπόν, τεράστια επιτυχία σημειώνει η έρευνά μας. Μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι. Μπαίνετε στο Viber του Love, στην κοινότητά μας, Love Radio 97,5 Athens, και ακούτε τις αγαπημένες σας μουσικές και ψηφίζετε. Έτσι μας βοηθάτε στον γκάλωπ που κάνουμε, στην έρευνά μας, και ταυτόχρονα μπαίνετε στις κληρώσεις για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Αν ήσουν και εσύ lost in the night το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που έτσι γίνεται συνήθως, η Τρίτη είναι μια ωραία μέρα, παιδιά, να γυρίσουμε σπίτι, να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε. Σε παραδίδω σε τέλεια παρέα, έτσι έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας για να πας χαρούμενος στο καταφύγιό σου. 6 με 8 στον Λαβ. Στις 10 το βράδυ μπορείς να ακούς και στο μπαλκονάκι σου τον Βασίλη Ιωάννου. 7 το πρωί πίνουμε τον καφέ μας παρέα με τον Δημήτρη και την Ιωάννα, που μας λένε και το τραγούδι της ημέρας. Είμαι η Εφη Μαλτέζου, αύριο στις 4. Εντάξει, να περάσετε ωραία την Τρίτη σας. Bye!

0: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Ο Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα. Είστε στην απόλυτη εκπομπή. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Κυρία μου, περιμένω τα μήνυματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και αμαλάχι να ούμε να σας απαντήσω. Επίσης έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και millennium. Και βλέπω εδώ πέρα την πρώτη ώρα τι έρχεται και με πιάνει μια τρέλα. Έχω Pet Shop Boys, έχω Λάκη Παπαδόπουλο, έχω Αραβίση μάνα μου, Στέφανο Κορκόλη σας έχω, Μαντό σας έχω, Μίλι Βανίλη και Τούλα Γαρμπή και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play, πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, από τα εξωτερικά. Έβλεπα ένα βίντεο από την Κέιτ Μίντλετον, η οποία είναι η πριγκίπισσα της Ουελίας, είναι τέλος πάντων εκεί πέρα, anyway, η οποία έκανε μια βόλτα, μια περιοδία με την άμαξα. Καρότσερι, καρότσερι, ας το καμπουτσίκι από το χέρι, η οποία περίμενε το κοινό να την επιφημίσει εκεί πέρα, ο λαός της Μεγάλης Βρετανίας. Έφαγε τέτοια γιούχα, δεν έχει ιδέα, ούτε ο Σάκης Ζουρβάς δεν έχει πάει τέτοιο γιουχάρισμα από την Ελένη Λουκά. Τι ου, πήγε μπορεί από εδώ, βρεζάλτα, πήγε από εδώ πέρα και τέτοια. Στα αγγλικά φυσικά βεβαίως. Αυτή από εκεί που ήταν πάρα πολύ γλυκούλα, πάρα πολύ καλούλα, αχτή, πολύ καλά μιλάνε και πριγκίπισσα Νταϊάννα. Έφυγε η πριγκίπισσα Νταϊάννα από τη σκηνή και ανέβηκαν οι παπαροκάδες. Μια ξυνήλα να κοιτάει με μίσο στον κόσμο, όχι κούκλα μου, κάτσε. Θα γελάς γιατί είσαι πριγκίπισσα. Πρέπει να γελάς, να χαμογελάς και να χαιρετάς. Τι είναι αυτές οι ξυνήλες, οι ξυνομουρίες εκεί πέρα, ξυνιόλα από το πουθενά? Όχι. Θα κάθεσαι, θα ακούς τις επιφημίες, θα ακούς όμως και το γιουχαϊσμα από κάτω. Ου, βγήκε μόλι από εδώ πέρα, ου, κατά συναφή. Τα παιδάκια της γύρω-γύρω, άλλα ξυνιόλικα αυτά. Κοιτάγανε με απέχθεια το λαουτζίκο. Και λέγανε από μέσα τους, τώρα, θα βγάλουμε τις γιλωτίνες έξω, να σκόψουμε όλα τα κεφάλια εδώ πέρα. Πάντως την πιάσανε και η κάμερα στην Κέιτ Μίντλετον, κυρία μου, με την ξυνήλα στη μούρη. Και να κοιτάμε εμείς στον κόσμο. Καημενούλα και αυτή που νομίζει ότι θα γίνει βασίλισσα μια μέρα. Άπαπα. Έχει να φάει τέτοιο γιαούρτι, κυρία μου, μαζί με τον Κεσέ. Άντε πάτε πέρα.

Θα αλλάξω θέμα και κλίμα. Θα επιστρέψω στα δικά μας, κυρία μου. Εδώ πέρα διαβάζω Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρή Ελληνίδου έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Φαντάζομαι το επόμενο βήμα είναι να αρέσουν τα τραγούδια της Ρίας στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, διότι είδα κάτι ξυνήλες την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν του άρεσε και πάρα πολύ το τραγούδι Σαφάρι που έβγαλε η σύντροφός του. Καθόλου δεν του άρεσε, κυρία μου. Δεν είναι στα ακούσματά του, ναι, γιατί ακούει μόνο Bon Jovi και Michael Jackson ο Αλεξάνδρου, που δεν είχε πει μπουζουξίδικο για μπουζουξίδικο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα στη σχέση τους είναι να μην μιλάει και πάρα πολύ στις κάμερες, για να μην γιώνει τις νέες επιτυχίες της καλλιτέχνηδος. Α, όχι, συγγνώμη, δεν είναι αυτό. Μετακομίσανε. Από χθες, κυρία μου, χθες, προχθές, δεν θυμάμαι τώρα, θα σε γελάσω. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου μένουν μαζί, κυρία μου. Ναι, μας ενημερώσαν. Έγινε και η μετακόμιση. Πεθάνανε, λέει, από τη μετακόμιση. Και εδώ στους σακούλες, και εδώ στα κουτιά, και εδώ στα μπαούλα. Και μια ψυχή, κυρία μου, πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Τραγουδάει μαύρη, μαύρη. Είμαι σίγουρος 100% ότι η Τούνη θα μετακομίσει. Εγώ στο λέω, κύριε μου, τώρα δεν ξέρω που θα πάει. Θα πάει από το ένα στενό στο άλλο, να ξέρεις. Σίγουρα, κάτι θα κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Τούνη θα τα αφήσει έτσι. Που πήγε άλλος και μένει στην ίδια στέγη, κάτω από την ίδια στέγη με τη Ρία Ελληνίδου, που συγκατοικούνε, που πλέον είναι και επίσημα ζευγάρι και κάθεται η άλλη πάνω και βλέπει το φυτοπλακτόν σε όλο το θερμαϊκό κόλπο. Όχι, κυρία μου, της έχει έρθει κόλπος κανονικότατος. Περιμένω τώρα τα νέα story της Ιωάννας Τούνη. Κάτσε εδώ πέρα, έχουμε δουλίτσα το καλοκαίρι, μην γίνουμε κλέφτες.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Αυτό το καλοκαίρι παίζει δυνατά. Love 97,5.

Σε ένα άλλο θέμα, κυρία μου, στο θέμα του αντιλιακού. Το αντιλιακό είναι πάρα πολύ απαραίτητο να ξέρεις τώρα που είναι καλοκαίρι, για να μην γίνουμε σαν την Τζίλα. Μαύρη, μαύρη. Πήγα και εγώ να πάρω τα σέ μου, τα μέ μου. Έχετε δει που έχουν φτάσει τα αντιλιακά? Έχετε δει πόσο κοστίζει το ένα αντιλιακό το καλό? Δεν σου λέω τώρα να πάρεις με τον κουβά που έχει κάτι κινέζικα από τότε μου. Προφανώς και όχι. Τα καλά τα αντιλιακά. Το σωστό, το τίμιο, το ορθόδοξο. Για να μην καείς, ας πούμε. Ξέρετε πόσο έχει? Μην πάτε καλύτερα γιατί θα καείτε. Με το που δεις την τιμή στο ταμπελάκι θα πεις όχι, δεν χρειάζεται. Για κανένα λόγο. Πάω και παίρνω μαργαρίνη που έχει 1 και 20. Πάρα πολύ ωραία. Την απλώνω πάνω μου. Γυρνάω γύρω-γύρω. Μου πετάω πάνω 2 μπέικον. 2 μπιφτέκια ψήνονται κανονικά πάρα πολύ εύκολα. Κυρία μου, 15 ευρώ το ένα αντιλιακό. Αλήθεια τώρα, όχι, δεν κάθομαι στον ήλιο. Θα κάτσω κάτω από την ομπρέλα, θα μπαίνω με την ομπρέλα μέσα στη θάλασσα και τελείωσε υπόθεση. Άμα είναι να δίνω κάθε 15-20 μέρες 15-20 ευρώ για ένα φρούφρου, τα οποία είναι και πιο μικρά από ό,τι ήταν πριν. Εν τω μεταξύ έχουν μικρή και συσκευασίες, κύριε μου. Εγώ αυτά τα παρατηρώ πάρα πολύ. Με μεγάλη κατηνάρα σε αυτά, να ξέρεις. Πάω και τα βλέπω όλα. Είναι δυνατόν καλέ. Και για τα παιδάκια που υποτίθεται ότι είναι πιο απαραίτητο, το αντιλιακό είναι πιο ακριβό. Το σκασμένο είναι πιο κοντό, πιο μικρό και το αντιλιακό του είναι πιο ακριβό. Άκου τι θα κάνεις. Θα το τυλίξεις με νάιλον, μετά με αλουμινόχαρτο και γύρω-γύρω θα πάρεις πετσέτα. Θα το πηγαίνεις έτσι. Ή θα του πεις είναι ένα καινούργιο challenge στα social media που πηγαίνουν όλοι για μπάνιο 8 η ώρα το βράδυ. Πουθενά ήλιος δεν χρειάζεται αντιλιακό. Θα του πεις αγάπη μου, έτσι κάνω σε όλο τον κόσμο. Είναι καινούργιο challenge. Θα πηγαίνουμε 8 με 9 η ώρα το βράδυ. Βραδινό μπάνιο. Μπανάκι, μπανάκι. Όχι αγάπη μου. Άμα είναι να δώσω 150 ευρώ στα αντιλιακά, μη σώζουν ποτέ. Ελαιόλαδο, θα τρίψω λίγο φέτα πάνω μου, δύο παξιμπάδια θα σπάσω και θα είμαι και μεσογειακός και έτοιμος, κύριε μου, να ακούω στην παραλία. Πάρα πολύ ωραία. Έτοιμο το φαγητάκι μου, δεν θα πάρω και από το σπίτι μου τίποτα άλλο. Τίποτα θα τρώγω. Έτοιμος, πανέτοιμος. Ούτε για μπάνιο δεν μπορούμε να πάμε πλέον.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και έχουμε καινούργιο ξεκατίνιασμα, κυρία μου, να ξέρεις τώρα. Τηλεοπτικό. Γιώργος Λιάγκας, Γρηγόρης Αρναουτόλου. Γρηγόρης Αρναουτόλου, Γιώργος Λιάγκας. Είναι και οι δύο πάρα πολύ σανσόν, καταλαβαίνεις τώρα. Δεν θέλουν να φάνουν πάρα πολύ κατίνες. Καθόλου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν ανακατεύομαι στη δουλειά των άλλων. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Παίξανε κάτι δηλώσεις στον Γιώργο Λιάγκα, του Γρηγόρη Αρναουτόλου, που μιλούσε για την καθαρή ψυχαγωγία. Βγήκε ο Γιώργος Λιάγκας μετά έξαλλος να πει ότι αυτός κάνει καθαρά, απόλυτα, ξεκάθαρη ψυχαγωγία με καλεσμένους ιατροδικαστές, αστυνομικούς, Τζούκου, νεκροπαθολόγους, γραφεία τελετών κατά συνεφή. Βγήκε μετά ο Αρναούτογλου στον αέρα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Εγώ δεν ανακατεύω δουλειά στον άλλον. Όχι, σας παρακαλώ τώρα. Τον πέρασε πριν ο Κορδέλα στον αέρα ότι αυτό δεν είναι ψυχαγωγία και η πραγματική ψυχαγωγία στην ελληνική τηλεόραση είναι το 20%. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο Λιάγκας δεν έχει ακόμα υπογράψει συμβόλαιο με τον Αντένα. Ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα να τα λέει αυτά ο Αρναούτογλου και να καταπίνει, κυρία μου, όχι βατράχια. Μαγκάλι ολόκληρο να θέλει να σηκωθεί πάνω του τι λε μωρή σαλαμούρα δίπο. Ήταν πάρα πολύ κύριο. Τα είπε σήμερα. Χτες κρατήθηκε, κάνει τον ευγενικό. Πάρα πολύ gentleman, κυρία μου. Και βγήκε σήμερα και έγινε ο γνωστός μονόλογος. Ξεκίνησε να μιλάει 9 η ώρα το πρωί και τελείωσε 11:30 το πρωί, γιατί έπρεπε να πάρει τις διαφημίσεις. Κάποια στιγμή λιποθυμήσαν οι κάμερα μαν τόση ώρα όρθιοι. Σου λέει πάρα πολύ ψυχαγωγία. Δεν είμαι εγώ ψυχαγωγικός τύπος που κάθε μέρα σας λέω πώς είναι τα πτώματα, πώς αργούμε τα πτώματα, πώς είναι νεκροί, πώς βιάστηκε αυτός, πώς βιάστηκε αυτή, πώς δολοφονήθηκε αυτός. Βγαίνει ο κύριος Μπαλάσκας που είναι πάρα πολύ διασκεδαστικός τύπος στην εκπομπή μου, που μου το ζητάνε από το θέατρο Περοκέ να κάνει stand-up comedy και δεν τον δίνω. Βγαίνει ο κύριος Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής, μας λέει πώς ανοίγουν τα πτώματα, τι ώρα, τι καλά, που μπαίνει μέσα η Μουρτζούκου με κουστούμι του συγχωρεμένου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι η δικιά μου εκπομπή τόσο διασκεδαστική για 10 η ώρα το πρωί. Δεν είναι κανείς καλά, εγώ αυτό έχω να πω. Και αν η ψυχαγωγία είναι έτσι στην ελληνική τηλεόραση, τότε ας κλείσουμε την τηλεόραση.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα όπως κάνουμε καθημερινώς, κυρία μου. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και. Την προσοχή σου παρακαλώ. Attention, s'il vous plaît, έχω ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Διπλό. Να πας και να έρθεις με την Blue Star Ferries, παρακαλώ που στην Αμοργό για δύο άτομα με επιστροφή. Δεν θα πας εκεί πέρα να σε αφήσει η Blue Star Ferries, θα σε φέρει και πίσω. Blue Star Ferries, τα διαμάντια του Αιγαίου, τα αστέρια του Αιγαίου, τα απόλυτα πλοία του Αιγαίου, κυρία μου. Θα πας και θα έρθεις. Τώρα μιλάμε για πλοία φοβερά, μοναδικά, τελευταίας γενιάς, τεχνολογίες. Μπαίνεις μέσα, είσαι σε άλλη διάσταση. Η Blue Star Ferries είναι για σένα, σε περιμένει. Κλείσε το εισιτήριό σου και άσε τα υπόλοιπα στην Blue Star Ferries. Θα πας την ώρα σου, θα γυρίσεις την ώρα σου, θα πας και θα έρθεις με ασφάλεια, διότι εδώ πέρα μιλάμε για κοσμήματα, δεν μιλάμε για απλά πλοία. Με προπέλες και από πάνω φουγάρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Blue Star Ferries. Στείλε μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Αμοργός. Το στέλνεις τώρα. Επαναλαμβάνω, περιμένω. Γράφε 694-711-11. Στο Viber θα το στείλεις το μήνυμα. Γράψε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Αμοργός. Ένας από εσάς θα κερδίσει δύο εισιτήρια για να πας και να έρθεις στην Αμοργό με την Blue Star Ferries. Σε παρακαλώ τώρα. We'll be right back.

Έχετε συνειδητοποιήσει ότι εκεί έξω ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ηλίθιος? Δηλαδή, πραγματικά η ηλθιότητα πλέον είναι επικίνδυνη και σε κάποιες περιπτώσεις η βλακεία κοστίζει και ζωές. Διαβάζω εδώ πέρα τραγικό θάνατο, λέει, για τον Spider-Man της Ιεμένης. Η στιγμή που πέφτει στον κρατήρα 120 μέτρων ενώ έκανε αναρρίχηση χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας. Έχεις πάει. Τώρα, δηλαδή, πραγματικά είναι αυτό που λέει τα θέλει και σε ένα οργανισμό σου, τέλος πάντων. Έχεις πάει να κάνεις αναρρίχηση σε έναν κρατήρα ηφαιστείου, γιατί? Και χωρίς μέτρα ασφαλείας, γιατί? Και χωρίς σκηνή, γιατί? Και χωρίς κράνος, γιατί? Γιατί είσαι ηλίθιος? Η απάντηση είναι απλή. Δεν θέλει πολλά, δεν θέλει να το σκεφτείς πάρα πολύ. Δεν είναι ότι παίζεις στον εκατομμυριούχο και σκέφτεσαι την απάντηση. Τώρα το άλλο αυτό. Αφήνω αυτό, ναι, τον μπλαμένο. Γιατί πηγαίνουν και παίζουν στα παιχνίδια ενώ δεν ξέρουν από πού βγαίνει ο ήλιος? Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες μου εσύ που ακούς τώρα αυτή τη στιγμή, στείλω μου μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράψε μου έναν λόγο γιατί να πάει ένας άνθρωπος να παίξει ένα τηλεπαιχνίδι ενώ δεν ξέρει τα βασικά μόρση. Πάει ο άλλος και ρωτάει ποια είναι η πρωτεύουσα της Αχαΐας. Και λέει η άλλη, δεν υπάρχει πρωτεύουσα. Δεν ξέρω, εγώ μόνο την Αθήνα ξέρω, γιατί οι υπόλοιπες περιοχές έχουν πρωτεύουσες. Δηλαδή, αγάπη μου, αφού βλέπεις ότι είσαι μεταξύ μονοκύτταρου οργανισμού και Πάτρικ ο Αστερίας, γιατί πας και παίζεις? Γιατί πας και παίζεις? Μάλλον για να γελάμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά είναι και αυτές οι μανάδες και πατεράδες στο σπίτι. Πολύ καλό το παιδί με εμένα, είναι διάνοια. Το πήρε το πολιτήριο του Δημοτικού με 10, ναι, αλλά έμεινε εκεί στο 10. Και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Τούβλο πήγε, τούβλο γύρισε. Γιατί πάνε καλέ? Και δεν ξέρουν τα βασικά. Ρωτάνε τον άλλο και λέει, ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια λένε και lady? Και λέει τη Μαρινέλα. Ποια Μαρινέλα, βρε ζωντόφωλο. Βρε μπόζο με πόδια, βρε πήγαινε να τις ανέρχομαι. Δηλαδή, είναι δυνατόν, έχει ακούσει ποτενά να λένε, καλά, μεγάλη lady Μαρινέλα. Μια είναι η lady. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνω comeback. Comeback στον ερωτά σου. Να κάθεστε σπίτια σας. Ό,τι δεν ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το δοκιμάζουμε. Κάτι σπίτι σου, αγάπη μου, δεν χρειάζεται. Ρώτα μόνο σου, πάντα μόνο σου. Να περνάει η ώρα σου.

0: Αλλάζω θέμα και κλίμα και θα σε πάω τώρα, γιατί αυτές τις μέρες γίνεται η σύνοδος των G7. Δεν μας νοιάζει, καλά μας νοιάζει και μας κόφτει, αλλά τη δεδομένη στιγμή μαζιάζουν άλλα πράγματα. Πήγε ο Μακρόν με τη Μακρέσα μαζί και συναντήσαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Άλλος ανώμαλος κι αυτός. Και πήγε να χαιρετήσει την κυρία Μακρόν, την οποία τη χαιρέτησε και δεν ξεκολούσε. Της έπιασε το χέρι ο κύριος Τραμπ. Βρεάσε το χέρι μου τίποτα. Να την τραβάει αυτό, να της κάνει νάζια, να της κάνει ματάκια, κάτι άλλο θέλω να πω, να τη λέγεται. Να της κάνει τανιές. Και ο Μακρόν λίγο λέει: κάτσε εδώ πέρα, λίγο εδώ πέρα. Ναι, μένει αυτή εδώ πέρα, μένει με χαστοκίζει. Αλλά αυτό το χέρι που χαιρετά η Ντόναλντ, εμένα μου έχει δύο μπούβλες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτός να μην την αφήνει. Να της κάνει γλυκό κοιτάγματα, να τις κάνει από εδώ. Αυτή να χαίρεται. Είναι σε ηλικία που δεν πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ. Μπορεί να έρθει κανένα έφραγμα από το πουθενά χωρίς λόγο και αιτία. Και σου λέει: γίνει μεγάλος χαμός. Ο Γάλλος πρόεδρος λέει και σύζυγός του τον υποδέχτηκαν έτσι με χαρά, αλλά ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ήρθαν σε ποζισιόν τη φυσίλ, κυρία μου. Σου λέει: είμαι και σύζυγός πρόεδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, αλλά απ' όλα απ' όλα είμαι γυναίκα. Ναι, μεν έχω αυτό το μαλλί που με σαν τη βούλτεψη, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Να μην το αφήνει το χέρι, να το τραβάει αυτό, να τη λέει: και how about you boo? Έγινε χαμός. Τα διεθνή μέσα ενημέρωση μίλησαν για κόρτε, μίλησαν για φανερά γκομενιλίκια μπροστά στον σύζυγο. Η σύζυγος του Τραμπ τώρα κάπου αυτήν την καλή θα είχε πάει. Μαλλιά θα κάνει νύχια, μάνι πέντε τη Μιρέλα κατευθείαν. Σου λέει: εγώ θα κάτσω να κάνω εγώ το χρόνο μου. Να πάω στο G7. Να βλέπω αυτό ένα με το τυρογαριδάκι και το μαλλί. Την άλλη με το μαλλί κράνο. Είπε: με λένε Τραμπ, εγώ φεύγω. Παίρνω την καπελαδούρα μου που είναι σαν δίσκο τη Νόβα να δω και λίγο Μουντιάλ. Και πάω να κάνω μάνι πέντε τη Μιρέλα. Σε παρακαλώ. Τώρα άσε τη Μελάνια Τραμπ και πήγαινε στη Χαλκίδα. Εγώ θα σε στείλω στη Χαλκίδα να ξέρει. Θα σε στείλω για δύο διανυκτερεύσει στο υπερπολιτικό. Το υπέροχο, μοναδικό, ανεπανάληπτο ξενοδοχείο Λούσι, που βρίσκεται εκεί από το 1955. Μιλάμε για ιστορία μεγάλη, μιλάμε για πολύ ωραία εξυπηρέτηση, μιλάμε για πολύ ωραίο ξενοδοχείο, μιλάμε για συγκλονιστική θέα προς την καρδιά της Χαλκίδας και φυσικά με μια θέα στον πορθμό του Ευρύπου και την παλιά κινητή γέφυρα. Με 92 δωμάτια, το ξενοδοχείο μας συνδυάζει την κομψότητα με τις σύγχρονες παροχές, εξασφαλίζοντας μια ξέχαστη διαμονή. Ξεκινήστε τη μέρα σας με το ελληνικό μας πρωινό, χαλαρώστε στο lounge με θέα τη θάλασσα και απολαύστε μεσογειακές προτάσεις με δημιουργικές πινελιές στο εστιατόριο Παλάντιον. Ακούστε τώρα εδώ πέρα πώς θα γίνει η κατάσταση. Στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 694-711-11, γράφεις όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Χαλκίδα. Επαναλαμβάνω, 694-711-11, γράψτε όνομα, τεπώνυμο, τη λέξη Χαλκίδα και το στέλνετε κατευθείαν στο Viber. Κάθε μέρα ο Δημήτρης και η Ιωάννα το πρωί παίρνουν έναν από εσάς για να μπουν στην κλήρωση. Θα το σηκώσει και θα πει Love 97,5, καλημέρα. Καλημέρα, ας προνήσει. Αν δεν το πει αυτό, όχι το ασπρονήσει το τραγούδι, καλημέρα, Love 97,5, δεν θα μπει στην κλήρωση. Θα μπει στην κλήρωση και την Παρασκευή ένας από εσάς θα πάρει το τέρι του, είσαι το τέρι μου, και θα πάει να μείνει στο Lucy Hotel. Είναι μια ξενοδοχιάρα η οποία στέκει έτσι θριαμβευτικά στη Χαλκίδα, μπροστά από τη θάλασσα. Θα περάσετε καταπληκτικά. Έχω μάθει τα καλύτερα. Μιλάμε για εξαιρετικό σέρβις, μιλάμε για φοβερό ξενοδοχείο και είναι και μια ανάσα από την Αθήνα. Δηλαδή, αν θέλεις να πας διακοπές και δεν θέλεις να πληρώσεις βενζίνες, διόδια, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά και να σέρνεις τις βαλίτσες, καλέ πάρε τηλέφωνο τώρα στο Lucy Hotel, κλείσε τη δωματιάρα σου, άραξε την κορμάρα σου και παίρνε καταπληκτικά.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
3: Τι είναι?
2: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
3: Το κούνελ.
2: Το κούνελ.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xaboan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
6: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.

Έπεσε το μάτι μου εχθές στη γη της Ηλιάς. Παίζει ακόμα αυτή η σειρά στον αέρα, καλέ. Δεν έχουν πεθάνει όλοι οι ηθοποιοί. Δεν έχουν σκοτωθεί σε δυστυχήματα αεροπορικά, αυτοκινητιστικά, ακτοπλοϊκά, σιδηροδρομικά. Δεν έχει γίνει το να δεις. Δηλαδή αυτή η σειρά κάθε 6 μήνες αλλάζει cast. Είναι απίστευτο. 5-6 έχουν μείνει, κυρία μου. Γνωστοί ο Παρτσαλάκης, από εδώ και πέρα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ή φυλακοί ή νεκροί ή έχουν φύγει στα εξωτερικά. Και μπαίνω να δω έτσι ένα επεισόδιο και λέω αποκλείεται. Είναι άλλη καλοπιά. Έχουν εμπλεχτεί τώρα και οι μαφίες από την Κρήτη, κυρία μου. Οι μαφίες από την Σικελία, την Ιταλία, την Αλβανία, την Τουρκία, την Ινδονησία, τον Μπαγκλαντές, την Αυστραλία, την Νότια Αφρική. Και 12 points goes to Belarus. Υπάρχει άνθρωπος που συνεχίζει και βλέπει τη γη της Ηλιάς. Εντάξει, ήταν η σειρά επιστημονικής φαντασίας, δεν το πω και αυτό. Εγώ είχα εντοπίσει το πόσο ωραία, το πόσο ευχάριστη είναι αυτή η σειρά, αλλά κανένας μέχρι στιγμής, κυρία μου, δεν μου είχε πει μπράβο ότι είχες δίκιο. Θυμάστε που ψεκάζαν τις ελιές οι υπάλληλοι εκεί πέρα αυτοί στα χωράφια, ήταν ντυμένοι, λες και ήταν από το CSI Miami και βρίσκαν τον νεκρό, και ακριβώς δίπλα η Άντζελα Γκερέχου με τον Γκλέτσο μιλάγαν σαν να μην τρέχει τίποτα και ψεκαζόντουσαν με τα χημικά σαν να. Μα τι ωραία, μας ψεκάζουν, δεν είναι καλέ Εβιάν, είναι χημικό, είναι για το δάκο. Φύγε μωρέ, τρέχα τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή η σειρά συνεχίζεται, όχι για πάρα πολύ ακόμα, 5-6 επεισόδια νομίζω ότι έχει, και μετά θα μας αφήσει και αυτό στην ησυχία μας, κυρία μου, πραγματικά η ελληνική τηλεόραση παράγει πιο πολύ φαντασία από ό,τι μπορεί να καταναλώσει ο μέσος τηλεθεατής. Όμως, ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούσει στον αέρα του Love 97,5, στείλε μας αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας είναι εδώ στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Όμως θέλω να σας πω ότι αν θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Lover 7,5 ακόμα καλύτερο, μπορείς να αφιερώσεις μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα Love 97,5 στο Viber από κινητό, tablet ή από τον υπολογιστή σου. Άκουσα αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου. Γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, αντιός αμίγκος και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα. Μην πας πουθενά, έχουμε και άλλα και τραγούδια και εκπομπές, γίνεται χαμός. Αντιός αμίγκος.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμον Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

0: κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And we go a little something like this. Hit it.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Κάποιες ώρες δεν έχουμε ώρα. Είναι εκείνες οι στιγμές που δεν τις μετράς με λεπτά, αλλά με αναστεναγμούς, με βλέμματα που δεν δόθηκαν, με λέξεις που έμειναν στο στόμα. Ξέρεις, μερικές σχέσεις δεν είναι προορισμένες να γίνουν ιστορίες. Είναι απλώς σιωπές που κρατάς μέσα σου, όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό, γιατί κάτι μέσα σου ξέρει αυτό που νιώθεις. Δεν χωράει πουθενά. Και ταυτόχρονα, πώς να το κάνουμε. Είναι παντού. Αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr, περιμένω το μήνυμά σου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα δυνατοί, ούτε να έχουμε όλα τα κομμάτια της ζωής στη θέση τους. Μερικές φορές αρκεί να το συνεχίζεις, να σηκώνεσαι κάθε πρωί με όσα κουβαλάς και να λες έστω ψιθυριστά «Είμαι ακόμα εδώ» και να απόψε λείπει κάτι ή κάποιος ή κάποια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να το γεμίσεις, μην πιέζεις. Άφησέ το να λείπει. Γιατί και η απουσία έχει τη δική της θέση στην καρδιά. Μια θέση που δείχνει πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που υπήρξα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις ενοχές, τύψεις και να μείνεις πίσω. Μάζεψε τα κομμάτια σου και τον εγωισμό σου και ένα χέρι στην επόμενη γωνία θα πιάσει το δικό σου.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Δεν ξέρω πού σε βρίσκω απόψε. Ίσως στο κρεβάτι με ακουστικά και τα φώτα σβηστά. Ίσως στο αυτοκίνητο, σε μια διαδρομή που κρατάει παραπάνω από όσα θα ήθελες. Ή απλώς στην άκρη κάποιου καναπέ με σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Δεν έχει σημασία. Όπου κι αν είσαι, είσαι εδώ. Και αυτό αρκεί. Περιμένω το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

ακόμα κι αν νιώθεις ευάλωτη, είναι εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος, ότι ένιωσες, αγαπάς, ελπίζεις. Και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί, άκουσέ το και μη σκεφτείς τίποτα άλλο. Μόνο εσένα, όπως είσαι, αληθινή.

Ξέρεις τι είναι νύχτα? Είναι το μέρος που επιστρέφουν όλα όσα προσποιούμαστε πως δεν μας αγγίζουν. Και εκεί μέσα σε αυτή τη σιωπή τα νιώθουμε όλα. Μα όλα. Στείλε τώρα το μήνυμά σου για εκείνον, για εκείνη, στο Love 97,5 Athens, στο Viber, αλλά και στο loveradio.gr τις δικές σας σκέψεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

αυτό κάνει η νύχτα. Μας θυμίζει εκείνες τις μικρές αλήθειες που μέσα στη μέρα φοβηθήκαμε να παραδεχτούμε. Το πόσο λείπει κάποιος, το πόσο κρατήσαμε μέσα μας, το πόσο πολύ θέλαμε να πούμε να σ' αγαπώ και δεν το κάναμε. Αλλά εδώ στον αέρα αυτής της ραδιοφωνικής ανάσας όλα μπορούν να υποθούν και όλα να ακουστούν, ακόμα και τα άϊχα. loveradio.gr

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θα είμαι εδώ όσο σε χρειάζεσαι να ακούς. Γιατί αυτή δεν είναι μια απλή εκπομπή. Είναι μια νυχτερινή αγκαλιά που χωρά όλους όσοι αγαπούν σιωπηλά. Ξέρεις, σκέφτομαι κιόλας ώρες-ώρες με τα μηνύματά σας. Πόσο σπάνιο είναι να νιώσεις κάτι βαθιά, να σε διαπερνά μια λέξη, μια στιγμή, ένα τραγούδι και να μην χρειάζεται να εξηγηθεί, απλώς να είναι. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και αυτό το βράδυ για το δικό σου μήνυμα, loveradio.gr.

καθώς οι δείχτες στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love σου 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι αποχαιρετισμό, άφησέ τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

Εγώ είμαι μια φωνή που είναι εδώ κάθε νύχτα 10 με 1 για να σου θυμίσει πως δεν είσαι μόνος. Μπορεί να μην έχω τις απαντήσεις, μα σου υπόσχομαι πως όσο είσαι συντονισμένος εδώ στο Love 97,5 θα κρατάμε μαζί μια φλόγα αναμένη, όχι για να φωτίσει το δρόμο, αλλά για να μην ξεχνάς πως υπάρχει ακόμα ζεστασιά. Στείλε μου το μήνυμά σου και εγώ θα το πω στον αέρα στο lavradio.gr.

Δεν ξέρω που είσαι. Ίσως στο κάδισμα του οδηγού, κάνοντας κύκλους άσκοπους στους δρόμους που κάποτε περπατήσατε μαζί. Ίσως ξαπλωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με το κινητό ανοιχτό και την ψυχή σου μισάνοιχτη. Ή κάπου αλλού μακριά, μόνος, με τις σκέψεις που δεν ήρθαν ποτέ την κατάλληλη στιγμή. Αλλά είσαι εδώ. Και αυτό φτάνει. Απόψε δεν έχει τίποτα βαρύ. Ούτε εξηγήσεις, ούτε αναλύσεις. Έχει απλώς λόγια, μουσική και δυο λέξεις που ίσως περιμένεις να ακούσεις. Σε νιώθω. Στέλνε μου το μήνυμά σου στο Love 97,5 Athens στο Viber.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Κάποιες νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Κάποιες φορές πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεται λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις. Ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλνια.

ξαφνικά. Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους ξαφνικά. Τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους ξαφνικά. Δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα ξαφνικά. Ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι ξαφνικά. Δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι ξαφνικά. Δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

παράξενο είναι αυτό. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα, μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα, γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, loveradio.gr.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.